0: το ζήτημα της, των μαθημάτων που πρέπει να εξετάζονται στο Λύκειο, πόσα είναι από τράπεζα θεμάτων, από ειδικό σώμα έτσι εξεταστών, και το πώς θα συνδεθεί όλο αυτό με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να σου πω ότι η Επιτροπή θα μου παραδώσει τα πορίσματά της τον Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, για να μπορέσουμε προς το τέλος της χρονιάς να έχουμε σχηματίσει το νομοσχέδιο, το οποίο θα θέλαμε να είναι εφαρμόσιμο και εφαρμοστέο μετά όμως από τον εύλογο χρόνο, έτσι ώστε όλο το σύστημα να είναι προετοιμασμένο.
1: Κυρία Υπουργέ,
0: εγώ όμως ως εκπαιδευτής δεν θα μπορούσα να πετάξω μια φωτοβολίδα αυτή τη στιγμή και να πω ότι χρόνο αλλάζει κάτι.
1: Προφανώς.
0: Δεν μπορούσα να.
1: Κυρία Υπουργέ, έχουμε ακόμα 2-3 ερωτήματα. Παρακαλούμε θερμά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΗ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετο στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, μισό, να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Earth News Radio 105,8.
7: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, σήμερα 5η 21 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
7: Χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Και πάμε να συνεχίσουμε την συζήτηση που έχουμε και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ή αρκετά εν πάση περιπτώσει, με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Είχαμε μείνει στο θέμα της άμεσης επικαιρότητας που είναι οι Πανελλήνιες Εξετάσεις.
1: Και το Εθνικό Απολυτήριο, εκεί διακόψαμε την, λοιπόν, την Υπουργό.
7: Για το Εθνικό Απολυτήριο το ακούσαμε, μπήκαν τα θέματα. Το θέμα είναι τώρα για τις Πανελλήνες, αν είναι όλα έτοιμα, κυρία Υπουργέ.
8: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
8: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια
7: 30%.
8: Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
7: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
8: Και την Κύπρο.
7: Και την Κύπρο, και μάλιστα.
8: Έχουν προσδώσει και τα παιδάκια μας στην Κύπρο, το live που γίνεται, για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλέον πολύ περισσότερα μαθήματα. Έχει μαζευτεί μεγάλος όγκος θεματικών ενωτήτων από live μαθήματα που γίνονται κάθε απόγευμα από στούντιο μέσα στο Υπουργείο.
1: Για όλες τις τάξεις του Λυκείου ή μόνο για την Τρίτη Λυκείου?
8: Τρίτη Λυκείου είναι. Έχουμε και τεστ προσομοίωσης, ενώ η ερώτησή σας είναι εύστοχη, γιατί αποφάσισα από το Σεπτέμβριο του 2026 να επεκτείνουμε το live και στην πρώτη και δευτέρα Λυκείου. Ενώ ήδη ασύγχρονο υλικό αναρτάται καθημερινά από την Πέμπτη έως και τη Δευτέρα Λυκείου. Άρα τα παιδιά έχουν ήδη δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλές ασκήσεις, να βλέπουν βίντεο, αλλά ασύγχρονα για τις υπόλοιπες τάξεις. Ενώ το live μάθημα γίνεται κάθε απόγευμα σε σύγχρονη μορφή από τους καθηγητές οι οποίοι παραδίδουν μαθήματα και για τα ειδικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά.
1: Γιατί η οικονομική αιμορραγία των οικογενειών για τα μεταφροντιστήρια της Τρίτης Λυκείου και της Πανελλήνιας είναι πάρα πολύ μεγάλη, το γνωρίζετε και
7: εσείς. Μέχρι πότε θα είναι το ψηφιακό, να το ρωτήσουμε αυτό πρακτικά?
8: Μέχρι την τελευταία μέρα των εξετάσεων και για τα ειδικά μαθήματα. Ενώ έχουμε και μια ευγενική προσφορά η οποία θα μπει σε λειτουργία, δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε αυτή την περίοδο των ειδικών μαθημάτων από τη Microsoft, να προσφέρει προσωπικό βοηθό ψηφιακό, έτσι ώστε τα παιδιά να κάνουν προσωποποιημένες ερωτήσεις, ασκήσεις για τα ειδικά μαθήματα της ξένας γλώσσας. Ενώ από το καλοκαίρι του 26-27 πλέον έχω εντάξει έργο για προσωπικό ψηφιακό βοηθό για τα μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου, έτσι ώστε πέραν του μαθήματος να μπορείς να χτίζεις έτσι ένα απόθεμα προσωποποιημένων ασκήσεων με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορέσουμε να κάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε έτσι και την τεχνολογία όσο γίνεται και για την προετοιμασία μας. Άρα, ψηφιακό φροντιστήριο το χρησιμοποιούμε και την τελευταία μέρα των εξετάσεων, την προηγουμένη, για μια τελευταία έτσι επανάληψη. Εγώ δεν είμαι υπέρ και των επαναλήψεων της τελευταίας ώρας, γιατί αυτές πολλές φορές μας γεμίζουν αγωνία. Αλλά τουλάχιστον έτσι, αρκετές ώρες πριν, εμείς έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνδράμουμε το παιδί όπου και αν δίνει. Δίνει ένα ισχυρό εργαλείο έτσι και για την κοινωνική συνοχή και για τη δυνατότητα να βοηθήσουμε το παιδί όπου και σε όποιο σχολείο και αν πηγαίνει με την τεχνολογία έτσι και τη βοήθεια.
1: Μιλάμε για τις Πανελλήνιες και αναφερθήκατε κι εσείς στο θλιβερό περιστατικό της Ηλιούπολης. Οι γονείς των συμμαθητών των δύο κοριτσιών ζητάνε τα παιδιά να αντιμετωπιστούν διαφορετικά στις Πανελληνίες.
7: Με μία έξτρα μοριοδότηση ενδεχομένως.
1: Το εξετάζετε?
8: δεν θα εξεταστεί αυτό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που δίνεται το ειδικό ποσοστό. Νομίζω ότι το γεγονός ως γεγονός έχει αναλυθεί πάρα πολύ στο πλαίσιο το οποίο ούτως ή άλλως τοποθετείται. Έχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και έχει να κάνει με απώλεια παιδιών. Οπότε η αλήθεια είναι ότι το γεγονός το συζητήσαμε, το αναλύσαμε. Οτιδήποτε άλλο νομίζω μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο πλέον. Mm-hmm. Αλλά το πώς δίνεται το ειδικό ποσοστό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και αυτό τηρείται και αυτό ούτως ή άλλως θα τηρηθεί και σε αυτή την περίπτωση.
7: Ερώτημα άλλου ακροατή, ο κύριος Γιώρης μας ρωτάει, Γιώρης Θανάσης. Mm-hmm. Μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Ζαχαράκη για τα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές και μένουν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα υπάρξει μέρημνα όπως προηγούμενες χρονιές?
8: Πάντα, να το ξέρει και ο κύριος Γιώργης, ότι οι αποφάσεις βγαίνουν προς το τέλος του καλοκαιριού που αποδίδονται τόσο ή άλλως τα ειδικά ποσοστά. Όταν έχει τεθεί σε έκτακτη ανάγκη από την αρμόδια υπηρεσία, με αίτημα του Δήμου και αφού έχει προηγηθεί αίτημα του Δήμου σε Υπουργείο για να τεθεί σε ειδικό καθεστώς για την οριοδότηση, αποδίδεται αυτό το ειδικό ποσοστό και μάλιστα πάρα πολλά παιδιά έχουν αξιοποιήσει από πάρα πολλές πληγές στις περιοχές. Μπορεί να είναι από το Μάτι, ξέρετε, στο παρελθόν, από τη Μάνδρα είχαμε πάρα πολλές φυσικές καταστροφές που έχει καταγραφεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αυτό αποδίδεται μετά και αίτημα του Δήμου στο ειδικό ποσοστό. Θέλετε... Άρα λίγη υπομονή, υπάρχει χρονική περίοδος που βγαίνουν οι υπουργικές αποφάσεις.
7: Τώρα φέρνουμε τα πίσω μπρος, αλλά είναι καταιγιστικά τα ερωτήματα. Ναι, είναι καταιγιστικά τα ερωτήματα. Όχι, για το θέμα τους. Έχουμε 5 μηνύματα έχουν έρθει για το θέμα της εστίας του Μετσόβιου. Και γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ρωτάνε εδώ. Ακόμα προφανώς φίλοι από του ζωγράφου, το υποθέτω.
8: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε ούτως ή άλλως και με το τεχνικό κομμάτι, γιατί ξέρετε, οτιδήποτε μπορεί να αποδίδεται ως ποσό δεν τρέχει μετά η τεχνική εργασία από το Υπουργείο, το αντιλαμβάνονται όλοι.
7: Προφανώς.
8: Και οτιδήποτε γίνεται και από κομμάτι διαγωνισμού ή από κομμάτι έργων είναι κάτι το οποίο
9: βλέπετε, πρέπει να το δούμε. Γιατί τόσο αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για τις φοιτητικές εστίες.
7: Πάμε τώρα.
8: Έχουν πολύ δίκιο. Επίσης, να πω και στους φίλους του ζωγράφου, σε μια άλλη περιοχή της Αθήνας, στο Ιστή Πατησίων, η κλασική εστία που θυμόμαστε όλοι ούτως ή άλλως. Ανακαινίζεται, είναι στη φάση ούτως ή άλλως υλοποίησης της ανακαίνησης. Υπάρχει ήδη ανάδοχο εδώ και αρκετούς μήνες με ένα πολύ μεγάλο ποσό που φτάνει τα 24 εκατομμύρια μετά από διαγωνισμό ούτως ή άλλως που έγινε διεθνή. Για να ανακαινιστεί η κλασική αιστεία που θυμόμαστε της Συντατησίων. Άρα να ξέρουμε ότι πολλά εμβληματικά κτίρια είναι στην πορεία, γι' αυτό λέω τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια υλοποίησης αλλαγών σχετικής αστείας.
7: Τελευταία.
8: Να ξεκινήσουμε να το αξιολογήσουμε. Ναι.
9: Να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη έτσι όπως ξεκινήσαμε το ταξίδι σας στην Αίγυπτο. Συναντηθήκατε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας.
8: Ήταν μια πολύ σημαντική και συγκινητική συνάντηση. Δεν είχε όμως μόνο το χαρακτήρα τον εθιμοτυπικό και της απόδοσης της τιμής. Λίγο πριν ένα μήνα περίπου ήμουν και στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ενημέρωσα τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τώρα τον Πάπα Πατριάρχη Αφρικής, ότι Αλεξανδρίας και Αφρικής, ότι προχωράμε μέσα στο μήνα στην ανάρτηση του νομοσχεδίου για να μπορέσουμε ως κράτος να συνδράμουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία αλλά και τη Μονή Σενά με κληρικούς που θα πλέον θα μισθοδοτούνται από το κράτος. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, γιατί ξέρετε ότι ειδικά τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία μας λειτουργούν και ως πρεσβείες εκεί που βρίσκονται, με ιδιαίτερο ουσιαστικό πνευματικό ρόλο σε δύσκολες περιοχές. Σκεφτείτε ότι ο Πατριάρχης εχθές θα έφευγε το πρωί για τον Μπουρουντή, μετά αμέσως θα πήγαινε στην Κένια. Ιεροποστολικό έργο το οποίο όμως έχει και σπουδαίο πνευματικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Να ξέρετε ότι το Πατριαρχείο και η Μητροπόλης έχουν σχολεία με χιλιάδες μαθητές στην Αφρική, πέραν του σημαντικού κοινωνικού και πνευματικού έργου, με ορφανοτροφία, με δομές οι οποίες δεν θα φανταζόταν κανείς από εδώ, από την άνεσή του στην Αθήνα, τι έργο πραγματικά επιτελείται, ειδικά στην Αφρική. Mm-hmm. Άρα είναι τεράστιας έτσι σημασίας το να μπορέσουμε και εμείς να συνδράμουμε με κληρικούς οι οποίοι βρίσκονται εκεί, συνδράμουν στην Μητροπόλης και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία και πραγματικά αυτό θα είναι νόμος του κράτου μέσα στο καλοκαίρι. Εξέφρασε τη χαρά του, τη συγκίνησή του και βέβαια και ευχαριστήσεις προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό που θέλησε να προτεραιοποιήσει αυτό. Είχε όμως και ένα σημαντικό μήνυμα, δεν θέλω να κουράσω, αλλά επειδή ξέρω ότι και ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ζητήματα της Αιγύπτου, ιδιαίτερες σχέσεις με με την Αίγυπτο.
7: Βέβαια.
8: Τα σχολεία μας λειτουργούν εκεί πραγματικά με πληρότητα στους καθηγητές. 37 εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι στην Αίγυπτο. Φέτος μάλιστα αποφασίσαμε και ήδη εφαρμόζουμε το επιμίσθος στους καθηγητές μας στο εξωτερικό και για το 5ο έτος. Το ψηφίσαμε πριν από λίγο καιρό. Ενώ μαζί μας ήταν και καθηγητές από το Κυπρίτανη στο Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, γιατί πλέον θα υπάρχει ένα κοινό προπτυχιακό πρόγραμμα στη φυσική αγωγή. Μεταξύ του Capital Πανεπιστημίου της Αιγύπτου και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην Κομωτινή, με ένα εξάμεινο μάλιστα που θα γίνεται και στην Κομωτινή. Άρα βλέπετε η εξωστρέφεια γίνεται πράξη, δεν είναι μια θεωρητική έτσι άσκηση. Όλα τα υπόλοιπα βέβαια έχουν μεγάλη σημασία, τα οποία αναδείξαμε περί της ασφάλειας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των φοιτητών.
7: Σας ευχαριστούμε θερμότατα για τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα,
7: καλή συνέχεια. Γεια σας.
10: Earth News Radio 105,8.
7: Κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Ναι.
9: Πάντοτε συζητάς για την εκπαίδευση και την παιδεία, πάντα υπάρχουν πολύ περισσότερα θέματα, πολλά ερωτήματα. Βλέπεις το ενδιαφέρον των ακροατών και των ακροατριών, πόσα μηνύματα έστειλαν. Είχε ενδιαφέρον πάντως και για το θέμα των φοιτητικών αισθητών και για τις ασφάλειες στο Πανεπιστήμιο συζήτηση με τον Υπουργό, μεταξύ άλλων.
7: Ναι, ιδιαίτερα για το θέμα των φοιτητικών αισθητών.
9: Βέβαια.
7: Και για το Εθνικό Απολυτήριο, για το οποίο είδα ότι σε αυτή τη φάση, και είναι λογικό, δεν υπάρχει διάθεση να ανοίξει η συζήτηση. Έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση, έχουν κατεθεί προτάσεις, αλλά είναι η συγκυρία τέτοια που εδώ που τα λέμε θα ήταν και αχαρό. Να μπούμε σε
9: είναι πάρα πολύ
7: νερά.
9: Δύσκολο, γιατί έχεις ένα σύστημα, όπως συζητούσαμε και με τον Υπουργό, της Πανελλήνιας, το οποίο όλοι ομολογούμε ότι έχει φτάσει στα όρια του, αιμορραγούν οι οικογένειες, αλλά είναι αδιαβλήτο. Είναι πολύ δύσκολο να το καταστήσεις με κάτι άλλο. Θέλει πολλή συζήτηση, διαβούλευση, τα κόμματα να συμφωνούν, γιατί εδώ χρειάζονται συμφωνίες. Ναι. Δεν μπορείς με διαφωνίες να προχωρήσεις. Αλλά και το θέμα των φοιτητικών αισθητών έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η οικογένεια που θέλει να στείλει το παιδί της σε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είναι στην πόλη στην οποία μένεις, η φοιτητική αισθητή είναι μια σημαντική βοήθεια να πάει να μείνει εκεί το παιδί. Υπάρχουν παιδιά που, επειδή η οικογένεια έχει πρόβλημα, δεν βάζουν στο μηχανογραφικό τους, χάνουν ευκαιρίες πανεπιστήμια που είναι.
7: Επιτέλους είναι και μια δουλειά των πανεπιστημίων από ένα σημείο και μετά να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που τους παρέχει ο νόμος, γιατί δεν είναι λίγα τα μέσα. Έτσι.
9: Δεν μπορεί να έχει φοιτητικές αιστείες και να έχει άδεια δωμάτια ή να μένουν.
7: Αυτό. Επινοικίαση της
9: επινοικίαση.
7: Σημάρια. Ήθελα να σου πω κάτι το οποίο έτυχε να αντιμετωπίσω μέσω μιας πολύ φιλικής περίπτωσης, ενός μπαμπά που είναι πολύ φίλος μου, και ο γιος του έπρεπε να μείνει σε μια φοιτητική αιστεία σε μια πόλη της περιφέρειας. Έτσι. Γιατί ο άνθρωπος είναι δύο παλαιστής. Δεν έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, να ανοίξει δεύτερο νοικοκυριό. Είναι προφανώς. Πληρούσε τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, αυτό τώρα που σου λέω πριν από κάποια χρόνια είναι η αλήθεια. Όχι πάρα πολλά, 4 ή 5. Όπου βρέθηκε το παιδί μετά από έρευνα απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο το έβλεπαν και σφύριζαν αδιάφορα οι τότε Βρετανικές αρχές. Έχουν αλλάξει 2 φορές. Όπου υπήρχε επινοικίαση της επινοικίασης. Δηλαδή, πρόσεξε, ο νόμιμος, ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει τις σπουδές του κάποια χρόνια πριν, το είχε νοικιάσει σε κάποιον άλλον, ο οποίος το είχε νοικιάσει σε κάποια άλλη.
9: Θα σου θυμίσω δηλαδή δύο περιστατικά της φοιτητικής αισθείας. Την περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη,
7: ναι,
9: και το τι είχε γίνει εκεί με το bullying, την ανεξελεκτή κατάσταση, μια θλιβερή απίστευτη ιστορία. Και η άλλη, τι είχε γίνει στου Ζωγράφου, που τι είχαν βρεθεί, από βόμβες μέχρι ναρκωτικά.
7: Ναι, όπλα.
9: Και βεβαίως τα τελευταία επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που επειδή επιβάλλεται οι φοιτητές να υπογράφουν ένα συμφωνητικό,
7: ναι,
9: μια στοιχειώδη πράξη με το, ναι, με το Πανεπιστήμιο, μια στοιχειώδη συμφωνία, είχαμε τα γεγονότα.
7: Λοιπόν, πάμε να δούμε πρόσελιδα. Δεν προλάβαμε νωρίτερα. Έτσι, επιγραμματικά είπαμε: η καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν σε αιστείες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα. Μέτρα για να μπει τάξη». Ήταν το κύριο θέμα της συζήτησής μας με την κυρία Ζαχαράκη νωρίτερα. Διαβάζουμε επίσης: «Τιμένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας». Βλέπεις η αρχή διαφάνειας στα 2 πρώτα θέματα της εφημερίδας.
9: Ναι.
7: Και ακόμη, κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Βλέπουμε τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ιτάρ Μπεν Γκίβρ, να χειρονομεί έντονα σε μια φωτογραφία πολύ χαρακτηριστική.
9: Είναι αυτά τα βίντεο που, για τα οποία έχουμε αντιδράσει και τα οποία συζητούσαμε πριν.
7: Στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης. Υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός είναι ένας ακροδεξιός πολιτικός, ο οποίος στηρίζει την κυβέρνηση Νετανιάχου. Και ο Νετανιάχου όμως, αλλά και ο Υπουργός των Εξωτερικών, αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα στην στάση την χθεσινή του κύριου Γκίβρ. Διαβάζουμε ένα τρίτο θέμα, νομίζω έχει μεγάλη σημασία. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, η προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.
9: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή.
7: Τεράστιο θέμα.
9: Ο Νίκος δεν είναι για Σαντίνα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων.
7: Τεράστιο.
9: Πάρα πολύ
7: θέμα.
9: Μεγάλο θέμα, βέβαια. Δεύτερο θέμα. Σύγκριση δύο συναντήσεων από τον Θουκυδίδη. Θα θυμάστε την παγίδα του Θουκυδίδη. Στον νόμο της ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥ. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Και ακόμη. Από ανδρουλάκι απειλές και στο βάθος μία μομφή. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Από το Ισραήλ, διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών.
7: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς μας μήνυμα είτε μέσω Viber. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
9: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
7: Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Διαβάζουμε επίσης χωροταξικό. Κόφτη σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Σημαντικό. Νίκος Δένδια, στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τα ντρόουν καμικάζι.
9: Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο σφυρί είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Συνάντηση Σι Πούτιν, αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν. Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΥΠ και ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή.
7: Το ΚΚΕ έχει βγάλει μια ανακοίνωση και πολύ αιχμηρή και ο Ριζοσπάστης κάνει πρώτο θέμα την υπόθεση με την ΟΣΜΗ.
9: Μάλιστα.
7: Στα νότια προάστια.
9: Μάλιστα.
7: Και έχει τίτλο Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμία αερίου στην Αττική, γράφει η εφημερίδα. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά στην προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Διαβάζουμε επίσης ο Δημήτρης Κουτσούμπας με συνδικαλιστές και εργαζόμενοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παλεύουμε για να αποκτήσει ριζοσπαστικό προσανατολισμό η αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης.
9: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Το πρώτο θέμα.
7: Πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
9: Ναι.
7: Σημαντικό
9: πολύ.
7: Θέμα.
9: Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά. Οι κάλπες θα στεθούν το 2027 από τη χθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τσάι, business και βολές κατά Τραμπ. Σι Πούτιν στο Πεκίνο.
7: Θα μου επιτρέψει ένα ακόμα θέμα.
9: Ναι.
7: Η νομικός του Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας Γαλλίας, η κυρία Τίτη, καλά δεν λέω.
9: Ναι.
7: Για το θέμα της επιστροφής τραυσμάτων του Παρθενώνα από τη Γαλλία.
9: Γιατί έχει αλλάξει ο νόμος, έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς στη Γαλλία και επιτρέπει την επιστροφή. Γι' αυτό το κάνει πρώτο θέμα.
7: Ακριβώς. Λέει ότι αν αυτό συμβεί, τότε θα αυξηθεί και η πίεση στη Βρετανία. Έρχομαι στη Δημοκρατία, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνυσο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Επίσης διαβάζουμε, Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών.
9: Είναι υπουργός άμυνας ο κ. Δένδιας και νομίζω ότι είναι βασική επιλογή για τις ελληνοτουρκικές
7: κυβέρνησης.
9: Έχει ενδιαφέρον να συζητείτε σήμερα πολύ αυτή η δήλωση του κ. Δένδια.
7: Ναι.
9: Εφημερίδα Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη σε ελληνικές εκλογές είναι ο τίτλος. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα.
7: Νομίζω έχει σημασία το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την επικαιρότητα.
9: Η εφημερίδα, το θέμα. Σήμερα δεν είναι τυχαία ημέρα.
7: Κάθε άλλο. Όπως επίσης και η πολιτική στάση της εφημερίδας, η οποία νομίζω υποστηρίζει το εγχείρημα
9: Τσίπρα. Το Αλέξη Τσίπρα.
7: Έτσι δεν είναι.
9: Καταλαβαίνουμε από τους τίτλους των τελευταίων ημερών.
7: Υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ. Αλέξη Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Θα είναι πηξίδα, θα είναι τι θα είναι.
9: Περιέχει το πηξίδα, αλλά λοιπόν, θα δούμε.
7: Πάντως σήμερα ανακοινώνεται, μάλλον γίνεται η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
9: Βέβαια, στο Λίντιον.
7: Λοιπόν,
9: και υπάρχουν πληροφορίες και για τη λέξη που θα περιέχει ο τίτλος, μια και είπε στο πηξίδα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ελπίδα φαίνεται. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα περιέχει ο τίτλος στο Ελπίδα.
7: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία» και «Νέα παρέμβαση Σκαραμανλή για τα εθνικά θέματα». Μάλιστα.
9: Εφημερίδα Ποντίκη, εβδομαδιαία κυκλοφορεί σήμερα. Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού, ψαρεύοντας απογοητευμένος ο τίτλος της εφημερίδας.
7: Το μανιφέστο τέλος έχει κύριο τίτλο «Εκτροπή, θεσμική απρέπεια του Νίκο Ανδρουλάκη». Το Πασόκ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πγύρισε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Νικήτας Κακλαμάνης θα αναζητηθούν ευθύνες. Ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας το ζήτημα των διαρροών.
9: Θα έχει ενδιαφέρον αύριο. Σήμερα είπαμε ότι η Ολομέλεια της Βουλής εξετάζει το αίτημα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητηθεί το αίτημα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για εξεταστική για τις υποκλοπές. Έχουμε ένα τριήμερο φωτιά στη Βουλή.
7: Φωτιά, αυτό είναι. Όπως λέμε, σε απόλυτο.
9: Θα θυμάσαι ότι εδώ περιμένει σε εκκρεμότητα ποια θα είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Αν θα πει ναι, γιατί έχει με 120 ψήφους ή 20 ψήφους μπορεί να κατατεθεί αίτημα για εξεταστική. Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση, αν θα το δεχτεί ή αν θα πει για λόγους εθνικής ασφάλειας, επειδή αφορά την ΕΕΠ, το θέμα των υποκλοπών και εθνικής ασφάλειας, χρειάζονται 151 ψήφοι. Περιμένουμε.
7: Πάντως γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα επανέλθω στο θέμα της στήριξης και υποστήριξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού από κάποια πρόσωπα και όχι μόνο. Θα πούμε ότι υπάρχει και μία, πώς το πούμε, πίεση προς την κυβέρνηση να πάρει σαφή θέση, να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Μέχρι στιγμής, με εξαίρεση τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος και εδώ στην εκπομπή μας έχει πει ευθέως ότι είναι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα.
9: Βέβαια,
7: το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Γενικά στην κυβέρνηση το παρακολουθούν. Λένε ότι περιμένουμε να δούμε. Φυσικά υπάρχουν ερωτήματα ως προς κάποια πρόσωπα τα οποία στηρίζουν το εγχείρημα. Αλλά περιμένουμε να τοποθετηθεί, να ακούσουμε θέσεις ώστε να το τοποθετηθούμε κι εμείς.
9: Θες πάντως να σου πω ότι συζητείται ένα από τα πρόσωπα που έχουν συζητηθεί, πλαισιώνει την κυρία Καριστιανού και έχει συζητηθεί ιδιαίτερα, είναι ο κύριος Αυγερινός.
7: Ναι.
9: Θανάσης Αυγερινός, ο συναδελφός μας. Θανάσης Αυγερινός. Θες έκανε μια ανάρτηση, τι έκανε. Αναδημοσιοποιούσε. Τάγκαρε, πώς αλλιώς να το πω. Αναδημοσίευε μια ανάρτηση η οποία εξύπνωσε τον Πρωθυπουργό.
7: Ναι.
9: Και για πολλούς θεωρήθηκε ως δείγμα γραφής για τη στάση που θα κρατήσουν άνθρωποι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού. Να δούμε, εντάξει, δεν περιμέναμε και φιλικές σχέσεις βέβαια του κόμματος Καριστιανού.
7: Λένε από την κυβέρνηση το εξής. Μέχρι τώρα, λέει, τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού και όσα έχει πει όχι ως μάνα μιας τραγωδίας που έχει όπως και κάθε συγγενής τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως ενδυνάμει πολιτικός αρχηγός. Κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούριο παραπέμπουν, λένε από την κυβέρνηση. Σίγουρα υπάρχουν κάποια αντικειμενικά γεγονότα τα οποία έχουμε ζήσει, όπως μια πρωτοφανής προσπάθεια παραπλάνησης, έτσι λέει η κυβέρνηση, και δημιουργία συστημάτων θυμού πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. και την επέτειο. Πάνω σε αυτή την τραγική επέτειο επιχειρήθηκε να χρηστεί μια πρωτοφανής προσπάθεια παραπληροφόρησης με fake news, ξυλόλια και τα σχετικά. Δεν ξέρουμε, λέει, ποιοι ήταν πίσω από όλο αυτό και αν ήταν συντονισμένο. Σίγουρα συμμετείχε σε όλη αυτή την προσπάθεια η αντιπολίτευση, το μεγαλύτερο μέρος και κάποια μέσα ενημέρωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα κοντά στην κυρία Καριστιανού που φαίνεται να έχουν μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία, δεν είναι θέμα ενδείξεων, είναι θέμα δεδομένων. Αλλά η όλη συζήτηση θα φανεί και από τις θέσεις που θα...
9: Να θυμίσω ότι είχε πει στη Βουλή ο κ. Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που αναφερόταν στα χιλιάδες bots, λογαριασμούς, ψεύτικους λογαριασμούς, για να το πω αλλιώς και να μην χρησιμοποιεί όρους, οι οποίοι αναδημοσίευαν τα ξυλολίων.
7: Λοιπόν, για πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία, ο Υπουργός σημείωσε ότι παρατηρείται αύξηση κατά περίπου 30% στο ψηφιακό φροντιστήριο από μαθητές της Τρίτης Λυκείου από Ελλάδα και Κύπρο. Προανήγγειλε την επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο του 2026 και σε μαθητές της Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑ, ΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, στο οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκε πρώτος ο Πετρόπουλος θες αυτό το επικό κομμάτι του Λίνα Σκίναρ με αφορμή την οσμή που ταλαιπώρησε για 7-8 ώρες τους κατοίκους των νοτιών προαστίων προχθές και ακόμη απάντηση για την προέλευσή της δεν έχουμε πάρει. Αλλά πολύ καλά έκανε η Ήρα και το άρπαξε και το βάλε και στη δική μας λίστα σήμερα.
1: Γιατί ακόμη απάντηση δεν έχουμε πάρει.
0: Και επειδή το κομμάτι είναι ιστορικό και εκπληκτικό και πρέπει να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Λοιπόν, μια είδηση, κοίτα πώς περνάει τώρα σχεδόν στα ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι την είδαμε στο Euronews, είναι πρώτο θέμα στο Euronews, στην ελληνική έκδοση του Euronews, ναι, και φυσικά και σε κυπριακές εφημερίδες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι έκανε, επαναβεβαίωσε την απόφασή του, ενέκρινε τη σύσταση προς το Συμβούλιο, την Κομισιόν και την είπα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για την απόσυρση των δυνάμεων κατοχής από την Κύπρο και επανέναρξη των συνομιλιών για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Σαν να μην μας αφορά το θέμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έδωσε πουθενά σε κανένα ελληνικό μέσο.
1: Προφανώς και γι' αυτό το λες. Γιατί στο Euronews το βλέπουμε σε κανένα άλλο μέσο που το έχουμε δει εκτός αν είναι.
0: Μόνο
1: πολύ
0: και σε
1: νωρίς.
0: Κυπριακά μέσα. Και σε το κυπριακά
1: εντάξει,
0: μέσα, έτσι.
1: Κυπριακά άμα μέσα, δεν το βλέπαμε και σε κυπριακά, θα ήταν πρόβλημα μας.
0: Η σύσταση απευθύνεται στο Συμβούλιο, την Κομισιόν, την είπατε. Πώς αυτό. Έκθεση που εγκρίθηκε εν ώψη τη Συνόδου τη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Υπερψηφίστηκε με τεράστια πλειοψηφία, πρέπει να πούμε, 369 υπέρ, 160 κατά και 112 αποχές. Ναι. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τους ευρωβουλευτές να επισημαίνουν ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφος της Κύπρου συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούμε σαν ρουτίνα, ας πούμε, το αντιμετωπίζουμε.
1: Μου θυμίζει την άποψη που παλιά σε εφημερίδες αντιμετωπίζαμε, το Κυπριακό δεν πουλάει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Πώς το έλεγε μια ψυχή, η Κύπρος κοίται μακράν. Άστο όμως, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Άστο, ναι.
0: Λοιπόν, 9 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραμ, ο οποίος μας λέει ότι τα κόμματα της ελπίδας έρχονται. Ναι. Τα προοδευτικά κεντροαριστερά δεν πείθουν, μιλάνε μεν για πρόοδο, αλλά στην πράξη παραμένουν στάσιμα. Ποια είναι τα κόμματα της ελπίδας, δεν ξέρω. Αύριο το Final Four στην Αθήνα, βεβαίως. Και είναι φρούριο πραγματικά η περιοχή εδώ γύρω από το
1: Άκα. Ναι. Βέβαια, στα μέτρα ασφαλείας θα είναι πάρα πολλά.
0: Έλενα που γιορτάζει χρόνια πολλά, λέει: η κόρη μου δίνει φέτος πανελλαδικές για γεωπονική. Καλή επιτυχία. Χάρη και πολύ τη συζήτηση με την κυρία Ζαχαράκη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Μάκης Τσιμπερίδης. Είναι φοβερό, λέει, αυτό που γίνεται στην τρίτη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Σας το παραδεχτούμε. Οι 300 θέλουν τα κόμματα στα πανεπιστήμια. Τα υπόλοιπα για λαϊκή κατανάλωση. Εμένα, ξέρεις, αυτή η έκφραση 300 δεν μ' αρέσει. Αυτή η γενίκευση με ενοχλεί πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ Μάκη μου, δεν σου αποδίδω προθέσεις σε καμία περίπτωση, αλλά γενικά υιοθετείται αυτό το 300 και 300 και 300 είναι λίγο
1: ισοπεδωτικό,
0: ισοπεδωτικό. Και επειδή χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς από διάφορα μορφώματα, μην λέμε ονόματα τώρα, έτσι.
1: Σου πατάει
0: λίγο το κάλο.
1: Παρότι αυτό που λες δεν περιέχει και μια δόση αλήθειας, ότι τα περισσότερα κόμματα θέλουν να παρεμβαίνουν στα πανεπιστήμια με τον τρόπο που παρεμβαίνουν, που επιχειρούν τώρα.
0: Γιάννης Κουκούλης, αν ρωτήσαμε για την εστία στο MEP, βεβαίως. Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι μόνο η έγκριση των κονδυλίων, είναι και πώς θα τρέξουν. Αυτά πραγματικά δεν μπορούν να συμβούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι τεχνικές εργασίες είναι διαδικασίες και ειδικά οι γραφειοκρατίες.
1: Και μάλιστα αναφέρθηκε όχι μόνο στην Πανεπιστημίου στην εστία, αλλά και στη Σπατησίων την εστία, που και εκεί γίνονται εργασίες. Αλλά ανυπομονούν όσοι θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους φοιτητικές εστίες, θέλουν να είναι ασφαλή και να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Γι' αυτό ανυπομονούν οι άνθρωποι. Είναι απόλυτα, απόλυτα λογικό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μισιρλή που λέει ότι κανείς δεν είναι ασφαλής στον χώρο του Πανεπιστημίου. Τώρα αυτό είναι υπερβολή, έτσι. Δεν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μην πάμε από τη μία άκρη στην άλλη, νομίζω.
1: Γιατί έχουμε παιδιά που γνωρίζουμε. Παιδιά φίλων μας που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Όχι. Μην δίνουμε αυτή την εικόνα.
0: Για τον κύριο Θανάση,
1: ρωτήσαμε. Και μάλιστα του απάντησε και ονομαστικά.
0: Ένα φοβερό τροχαίο στην Αττική Οδό κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του ο Κώστας που γιορτάζει. Κώστα μου, χρόνια πολλά και σε σένα και στην Έλενα, είπαμε, που γιόρταζε. Ναι. Μας έστειλε το μήνυμα. Φοβερό, ανατριχιαστικό τροχαίο.
1: Ο Βασίλης Παγιανίδης, καλημέρες από την Ορεστιάδη και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, να προσθέσουμε εμείς.
0: Γεια σου, Μπίλ.
1: Ο Στέφανος μας στέλνει για τις συγκοινωνίες. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ο προαστιακός που περνάει από την Κάτω Κηφισιά και Άγιο Στέφανο και μπορεί να αποφορτίσει την Εθνική Οδό. Σήμερα τα δρομολόγια είναι κάθε μία με δύο ώρες.
0: Επίσης μας ρωτάει τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά. Θα το δούμε και θα σου απαντήσουμε για το τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Γιάννη Μπακαράκη, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Δουλίτσα στα χωράφια, μας στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καλή δύναμη. Νίκος Ρετάκης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποκρισία, λέει, των πραγματών, τη στιγμή που δεν απέπεμψε ο Νετανιάχου τον ακροδεξιό φασίστα από τη θέση του για την κακοποίηση και τον βασανισμό όσων πήγαιναν για βοήθεια στη Γάζα. Βασίλης Γεωργάτος.
1: Γιορτάζει Κέρκυρα σήμερα. Χρόνια πολλά. Ναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από την εορτάζουσα Κέρκυρα. Λέει, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Βρίσκεται και ο κ. Κασούλας.
0: Και στην αγαπημένη μας Ελένη Παπαβασιλείου, χρόνια πολλά. Να ζήσεις γερή και δυνατή. Καλημέρα και στην Ελευθερία. Ελευθερία μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Ο Γιάννης ο Μίος από το Σουλάρι. 12 βαθμοί. Φαντάζομαι ότι ανέβει. Και καλημέρα και στο Μαρίνο.
1: Ναι. Έχεις και εσύ έχεις και από τη σελίδα της εκπομπής πρωινές διαδρομές μηνύματα.
0: Είναι δυνατό να μην έχουμε.
1: Τι, αυτά μας περιμένουν τα μηνύματα πριν μπούμε εμείς στο στούντιο.
0: Πριν μπούμε στο στούντιο, πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, και να στείλουμε και εμείς τις καλημέρες μας και την αγάπη μας στην Παρασκευή τη Τζιούφη, τον Δημήτρη τον Μπέσιο, τον Νίκο τον Καλία, τη Μαργαρίτα την Πακίδη, τον Κώστα τον Μίτσιο, τον Νίκο τον Ραλάτο, τη Σπυριδούλα τον Απιό, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ποφτή τη Βάλβη, την Ευγενία την Κόκα και τον Ευαγγέλη τον Σαμάρα.
1: Έχω να σου πω ένα παρασκήνιο, θα σου το πω μετά, γιατί ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, βρίσκεται στη Γερμανία και συναντήθηκε χθες με τον κύριο Μέρτς, τον γερμανό καγκελάριο. Τι λέει λοιπόν αυτό το παρασκήνιο στους διαδρόμους εκεί που συναντήθηκαν οι δύο, είδε ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριο Μέρτς με ένα κόκκινο κασκόλ. Οπότε τον ρώτησε τι πιο λογικό, ποια ομάδα υποστηρίζει. Μαθημένος από τα ελληνικά. Και ο κύριος Μέρτς του Ποντίνου του S5 το κασκόλ, γιατί μόλις έβγαινε από συνάντηση με βουλευτές του S5.
0: Θα μπορούσε να είναι και μπάγκερν όμως.
1: Μα φαντάζομαι γι' αυτό τον ρώτησε.
0: Λοιπόν, είδαμε τα της παιδείας. Νομίζω έχει ενδιαφέρον μεγάλο να δούμε και τα του τουρισμού. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη, γιατί μπαίνουμε για καλά στη σεζόν. Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία, έτσι, που έχει συγκεντρώσει και η ίδια η Υπουργός εν όψη του φετινού καλοκαιριού και με βάση και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που προκάλεσαν μια ανακατοσούρα, μια αναστάτωση. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας ακούτε?
1: Τι, χάσαμε την κυρία Κεφαλογιάννη?
0: Χάσαμε την κυρία Κεφαλογιάννη. Θα παρακαλέσω τον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Ψωμιάδη να κάνουμε μια προσπάθεια να τσεκάρουμε τις γραμμές μας πριν βγουν στον αέρα. Ευχαριστούμε θερμότατα. Εντάξει, πώς το λέμε, συμβαίνουν να φτάσει ζωντανές εκπομπές.
1: Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
0: Συμβαίνουν, ναι.
1: Εδώ λοιπόν, συμβαίνουν συνομιλίες μας να κάνουμε την τηλεφωνική γραμμή.
0: Βέβαια. Είναι αλήθεια πως σήμερα, φέτος, περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πορεία της τουριστικής κίνησης, δεδομένου ότι υπάρχει μια αναδιάταξη των κατευθύνσεων στα τουριστικά ρεύματα εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.
1: Υπάρχει ανάφλεξη, μεγάλη συζήτηση για την ακρίβεια των καυσίμων,
0: των ακτοπλοϊκών,
1: των αεροπορικών.
0: Που σε λίγο θα είναι
1: όλη την Ευρώπη για τα αεροπορικά εισιτήρια, ναι. Και τον προβληματισμό των εταιριών των μεγάλων αεροπορικών εταιριών που περικόπτουν δρομολόγια για την πολύ ακριβή τιμή των καυσίμων. Να υπάρχει προβληματισμός και μην ξεχνάς ότι το άλλο τρίμηνο είναι του Αγίου Πνεύματος.
0: Εσύ, φτάσαμε εκεί.
1: Κι όμως,
0: σαν τη βροχή στο Τζιγκό, κυλάει ο καιρός που λέμε.
1: Αρχές Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος. Ένα τρίμηνο που πάλι πάρα πολύ εξορμούν. Τραπετεύουν, αρχίζει επίσημα πια, γιατί έχει αρχίσει από το Πάσχα τυπικά, αρχίζει από το Πάσχα η τουριστική περίοδος, αλλά να δούμε πώς θα πάει. Και υπάρχει και προβληματισμός, πώς πάμε από κρατήσεις, τι γίνεται, έχουν μια εικόνα οι τουριστικοί παράγοντες και πράκτορες, έχουν μια εικόνα τι γίνεται με τις κρατήσεις, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία, το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Βέβαια.

0: βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα. Τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας? Θυμάσαι ότι κάθε χρόνο οι παράγοντες τουρισμού μας λένε χιλιάδες θέσεις εργασίας.
1: Και φέτος.
0: Ότι ακριβώς δεν έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Ότι υπάρχουν πολλά κενά, πολλές κενές θέσεις εργασίας. Τι έχει γίνει με αυτό σε αυτό τον τομέα, με το χωροταξικό σχεδιασμό. Ένα πολύ επίκαιρο, χρόνια οι παράγοντες τουρισμού ζητάνε να γίνει ένας χωροταξικός σχεδιασμός. Πολλά θέματα. Εντάξει, βαριά βιομηχανία της χώρας είναι, το λέω μεταφορικά και κυριολεκτικά, ο τουρισμός.

0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Health News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς πηγαίνει ή τι εκτιμήσεις υπάρχουν για το πώς θα πάει η τουριστική κίνηση φέτος. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, λόγω και της ανάφλεξης που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από τα πιο αρμόδια χείλη ποια στοιχεία υπάρχουν. Η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Ευχαριστούμε θερμά
3: που... Συγγνώμη για την... έτσι λίγο δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά είναι...
0: συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Για πείτε μας, πώς πάει φέτος ο τουρισμός, τι στοιχεία έχετε, γιατί είναι μια, το λέγαμε και νωρίτερα, ιδιαίτερη χρονιά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θυμάστε, είχαμε ξανασυζητήσει, υπήρχε ανησυχία αν θα υπάρξει αναδιάταξη του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. Τι στοιχεία έχετε τώρα?
3: Θέλω να πάμε όμως λίγο πίσω, να θυμίσουμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό.
0: Βεβαίως.
3: Τη σημασία του.
0: Σαφέστατα.
3: Το ρεκόρ του 23 το καταρρίψαμε το 24, και το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, τόσο σε επίπεδο προσθήξεων, ακυρίως σε επίπεδο εισόδων. Και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είδαμε ποσοστιαία μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα από ό,τι στις αφήξεις. 10% αύξηση στα έσοδα, 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ελληνική οικονομία και πολύ μεγάλη βεβαίως τονωτική οικονομική ένεση στις τοπικές κοινωνίες.
2: Μα γι' αυτό καλό μάθαμε και σας ρωτάμε. Καλό μάθαμε με τα έσοδα.
3: Ξεκινούσε με πραγματικά πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Είχαμε ήδη πάει στην μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο που γίνεται τέλος του χρόνου και είδαμε ότι η Ελλάδα όχι μόνο ήταν ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός πλέον στην δεκάδα των πλέον δημοφιλών στον κόσμο, αλλά και με μια πολύ μεγάλη δυναμική για το 26. Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μια γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
0: Εδώ
3: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Αν είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Ντζι Κώστας, ο οποίος εξ αρχής ήταν πολύ καθησυχαστικός σε σχέση με την επάρκεια των καυσίμων, αν είδατε, είπε ότι μπορεί και να δούμε μία αρκετά μεγάλη αύξηση των τιμών.
2: Μέχρι 30% είπε.
3: Είπε αυτήν την εκτίμηση, την οποία σας στείλω και εγώ ότι δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω, με την έννοια ότι δεν έχουμε τα σχετικά στοιχεία. Αυτά μπορείτε να καταλάβετε, μπορεί να τα έχει ο Επίτροπος. Δεν έχουμε δυνατότητα εμείς να έχουμε τέτοιου είδους στοιχεία. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό πλημμυλητήριο Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση. Βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
0: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
3: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί. Το λέω το δυστυχώς γιατί καταλαβαίνετε
0: ότι
3: για την Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Η Κύπρος μας στηρίζεται πάντα από όλες τις απόψεις. Είδατε ότι τόσο και σε επίπεδο στήριξης από τις ανάπτυξη δυνάμεις, άρα για το θέμα της ασφαλείας, αλλά βεβαίως και τη στήριξη την οικονομική, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάντα να είναι ψηλά. Αλλά βλέπουμε και άλλες χώρες ότι έχουν επηρεαστεί, όπως για παράδειγμα η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν ήταν λοιπόν μέσα στο, αν θέλετε, την ακτίνα εκείνη των χωρών που φαίνεται να επηρεάζονται έως προς τη μέση της ασφάλειας. Όμως, ξαναλέω, οι έμεσες πιέσεις που δέχονται και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί, ευρωπαϊκές αγορές, ας το πούμε τώρα, να δούμε και την ανάποδη πλευρά. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση των τιμών επηρεάζει τους δυνητικούς επισκέπτες.
2: Ναι. Βέβαια.
3: Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μαζί με τον ΕΟΤ, με τον οποίο κάνουμε πάντα τα προγράμματα συνεργασιών με τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις του εξωτερικού, τους tour operators, τις ταξιδιωτικές εταιρείες, τις αεροπορικές εταιρείες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε για φέτος τα προγράμματα μας για την Ελλάδα.
0: Εδώ ήταν το θέμα.
2: Αυτό θα σας ρωτήσαμε. Τους Έλληνες θα τους επηρεάσει αυτό το κύμα ακρίβειας? Έχετε εικόνα για το τι γίνεται με τους, αν θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες?
3: Κοιτάξτε, εγώ τώρα πρώτα θα δω τον εισερχόμενο τουρισμό πόσο θα επηρεαστεί. Δηλαδή, κοιτάω πρώτα αυτό το κομμάτι. Άρα, εκεί αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει και σε αυτούς μια ανησυχία. Γι' αυτό και λέω ότι δίνουμε μια μεγαλύτερη ενίσχυση στα προγράμματα που κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να έρθουν στην Ελλάδα, να επιλέξουν την Ελλάδα ως προορισμό έναντι άλλων προορισμών. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχει τη σημασία ότι βλέπουμε ότι πλέον το ρεύμα κινείται στο, σε αυτό που ονομάζουμε last minute, δηλαδή τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Άρα ενώ βλέπουμε στο παρελθόν ότι κάποιος μπορεί από τώρα να έχει κλείσει για τον Αύγουστο, βλέπουμε ότι πλέον όσο πιο κοντά έρχεται ο χρόνος των διακοπών, τόσο πιο κοντά θα κάνει και τις κρατήσεις του.
0: Πάμε, επειδή ο χρόνος είναι σφιχτός, να σας ρωτήσουμε 2-3 πραγματάκια. Πρώτον, με τις θέσεις στον τουρισμό τι γίνεται? Μάθαμε ότι στην αρχή της σεζόν υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, είχαν 80.000 ελλείψεις. Έχουμε κάτι νεότερο επ' αυτού, έχετε εικόνα?
3: Κοιτάξτε, αυτές είναι πάντα, ξέρετε, οι εκτιμήσεις και του κλάδου.
0: Ναι.
3: Με την έννοια ότι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο κλάδος το προσδιορίζει με βάση και τις ανάγκες. Γι' αυτό και σας λέω ότι όσο ο τουρισμός ο κλάδος το προσδιορίζει με βάση και τις ανάγκες. Γι' αυτό και σας λέω ότι όσο ο τουρισμός μεγαλώνει,

0: νωρίτερα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός είχε πάντα σύμβαση εργασίας. Δεν έμειναν ποτέ απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι. Με όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, θεωρώ ότι όλες οι συνθήκες στο χώρο του τουρισμού βελτιώνονται σιγά-σιγά. Προφανώς, όταν έχεις πλέον φτάσει να είσαι μέσα στο top 10 των χωρών, των πιο δημοφιλών στο παγκόσμιο επίπεδο, ναι, επειδή ο τουρισμός βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα, πρέπει να δώσει και πολύ μεγάλη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό και εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού, σε αυτό που μας αφορά εμάς, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και καρτάρτισης. Έχουμε ολοκληρώσει τώρα ένα πρόγραμμα upskilling και reskilling για 18.000 εργαζομένους, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Και συνεχίζουμε και με τα προγράμματα αυτά, αλλά και με τα προγράμματα αναβάθμισης των σχολών, των τουριστικών σχολών που έχουμε στο Υπουργείο Τουρισμού.
1: Δύο ακόμα ερωτήσεις. Κεφάλαιο υπερτουρισμός. Είχατε πρόσφατα και μία αντιπαράθεση με τον κύριο Δούκα. Διαβάσαμε ότι στη Βαρκελόνη καταργούν μέσα στα επόμενα χρόνια το Airbnb για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τον υπερτουρισμό. Εδώ στην Αθήνα πιστεύετε ότι έχουμε εν τίνι μέτρο τέτοια ζητήματα?
0: Κοιτάξτε, το νούμερο ένα που θέλω να συζητήσω για την Αθήνα ήταν από 15 χρόνια δεν ήταν καν τουριστικός προορισμός. Ναι. Ότι δεν ήταν.
1: Περνούσανε για να πάνε στα νησιά. Έτσι είναι.
0: Οπότε επειδή με την εποχή και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε η Αθήνα να γίνει από μόνη της προορισμός, μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός λοιπόν αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν, κτηριακό απόθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Άρα μην ξεχνάμε ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο τουρισμός και βοηθάει ο τουρισμός στο να είναι ζωντανή η πόλη, να λειτουργεί η εστίαση, να λειτουργεί το εμπόριο, και εκεί είναι που μας ενδιαφέρει πολύ να κάνουμε ακόμα περισσότερες διασυνδέσεις. Μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για την βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγορεύσει τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, χρειάζονται και συνεργασίες. Άρα θα πρέπει να φανεί ότι είμαστε και όλοι στην ίδια σελίδα. Ότι όλοι επιδιώκουμε να έχουμε ένα τουριστικό ρεύμα στην Αθήνα, όμως την ίδια στιγμή αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι η Αθήνα να είναι ευχάριστη στην καθημερινότητά της, πρώτα απ' όλα για όλους εμάς που μένουμε και δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα.
2: Ναι. Επιχειρείτε και με το χωροταξιακό σχεδιασμό. Τον δώσατε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγες μέρες.
1: Και δέχεστε επικρίσεις ότι βοηθάτε τους μεγάλους ξενοδόχους και όχι τους μικρούς.
0: Κοιτάξτε, έχουμε δεχτεί διάφορα σχόλια και παρατηρήσεις, όμως θέλω να σας πω την γενική κατεύθυνση. Πρώτον, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι θα υπάρξει, ενώ γιατί θα υπογραφεί μέσα στο τέλος του Ιουνίου. Ακόμα είμαστε στη διαδικασία που δεχόμαστε κάποιες παρατηρήσεις, θα πρέπει να περάσετε από κάποιες άλλες διαδικασίες από το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας για να υπογραφεί για την κοινή υπουργική απόφαση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χωροταξικό αυτό έχει έρθει να βάλει κανόνες, να βάλει αρχές, κατευθύνσεις, επιτέλους για μια ισόρροπη ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει το μέτρο, μας ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως μας ενδιαφέρει, και γι' αυτό θα δείτε ότι έχουμε ξεχωρίσει στη χώρα τις περιοχές εκείνες οι οποίες είναι ήδη πολύ αναπτυγμένες, τις περιοχές εκείνες που χρειάζεται να τις ενισχύσουμε για την ανάπτυξή τους και περιοχές που δεν είναι καθόλου αναπτυγμένες και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε για να γίνουν και εκεί επενδύσεις. Έχουμε προσπαθήσει πραγματικά να ενσωματώσουμε τόσο παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, όσο και βεβαίως το να σταθούμε στην εμπεριστατωμένη μελέτη που έχει γίνει από ειδικούς επιστήμονες. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό είναι μια δουλειά η οποία ξεκινάει από την επιστημονική μελέτη και συνεχίζει με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από φορείς, από περιφέρειες, από δήμους στη δημόσια διαβούλευση. Και τέλος, ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και οι τοπικές κοινωνίες. Ναι. Στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

0: Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Άρα το μπαλάκι, όπως κατάλαβες, εδώ πάει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια. Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους και τους μικρούς ξενοδόχους.
1: Βγήκαν και από την κυρία Κεφαλογιάννη ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
2: Ναι.
1: Όπως και για τα στοιχεία που έχουν για τον τουρισμό.
2: Πάμε
1: για
2: καλά, από ό,τι φαίνεται.
1: Πάμε καλά. Και για την κόντρα που, για την Αθήνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων.
2: Κλείνοντας, μια κουβέντα να πούμε, θα τα ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων. Έχει δώσει μια συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Financial Times.

0: Πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήρι έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίες του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκα. Σε πλήρη εξέλιξη, μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίς και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Υγεία, ευτυχία, μακροημέρευση. Τώρα υποτίθεται ότι η μισή Ελλάδα λέγεται Ελένη ή Κώστας. Εγώ γλυκά δεν βλέπω πάντως. Ενώ το Αγίου Δημητρίου, το Αγιανιού, κάτι έγινε.

0: και παραγγελίες δεχόμαστε. Αν γιορτάζετε σήμερα, μπορείτε να μας δείτε κανένα τραγούδι, αν είναι στο πνεύμα. Εντάξει. Μην δικάσουμε ένα δημοτικό, δεν είναι η ώρα και η μέρα. Τώρα, τι έχουμε. Έχουμε τις γνωστές δημοσιογραφικές υπερβολές. Φρούριο, λέει το Άκα. Άμα τα Φρούριο θα έπαιζε ο Παναθηναϊκός Final Four, δεν θα είχε πέσει τόσες φορές φέτος. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη κατευθείαν, πάμε στην Άλφα Σταυρούλα Κατσουλάκη, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη, όπου συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί. Να μας πει περί τίνος πρόκειται. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση και στην Άλφα έχει σπεύσει να κάνει το ρεπορτάζ, είναι καθοδόν.
1: Ναι, είναι καλημέρα. Περίπου 200 αστυνομικοί, καλημέρα.
0: Μεγάλος αριθμός, τι συμβαίνει.
1: Μεγάλος, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη, έτσι. Επειδή είχαμε τώρα και την άλλη επιχείρηση τη Δευτέρα σε σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων, εμάς γίνονται. Έχουν γίνει και στο παρελθόν.
0: Ωραία, άλλες, να πούμε πρώτα που γίνεται.
1: Αστυνομικές επιχειρήσεις, έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επιχείρησης. Αλλά βεβαίως εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχουμε μια αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των τριών από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Γίνονται έρευνες σε επιμνηστάσια και σε σπίτια οικογενειών που ασχολούνται με την κτηνοτροφία στις περιοχές αυτές. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου και συμμετέχουν στελέχη της συμμετέχουν
0: Σταυρούλα, εικάζω ότι είναι και περιοχές τύπου Ζωνιανά, δηλαδή δεν είμαι στην πόλη, έτσι.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε ότι είναι και στην περιοχή των Ζωνιανών που έχουμε έρευνες και στο Καλοχωριό του Δήμου Χερσονήσου έχουμε έρευνες και στο Μαλεβίζι, στο Δήμο Μαλεβιζίου και στις ορεινές περιοχές γίνονται έρευνες. Συμμετέχουν αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες στην έρευνα αυτή. Στο στόχαστρο, λένε οι πληροφορίες, γιατί δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση, στο στόχαστρο της έρευνας είναι δύο οικογένειες και η έρευνα έχει να κάνει με υποθέσεις ναρκωτικών, αυτό είναι, αλλά βεβαίως προκύπτουν συνήθως και άλλα θέματα και που σχετίζονται και με θέματα που έχουν να κάνουν με τις διατάξεις του νόμου περί ζωοκλοπής, με την καταμέτρηση των ζώων δηλαδή, σε σχέση και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Οι πληροφορίες επίσης λένε ότι έχουμε και συλλήψεις, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό και αρκετές προσαγωγές και έχουν κατασχεθεί και οχήματα. Αλλά δεν έχουμε ακόμα κάτι περισσότερο να σας πούμε σε σχέση με τα ευρήματα και ποιο είναι το μέγεθος της υπόθεσης αυτής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για χαρά στην
1: Καλημέρα, Κρήτη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, σε τρεις νομούς, τεράστια επιχείρηση με 200 άντρες. Γιατί χρειάζεται τόσο πολύ για να ελέγξουνε. Κοιτάξτε, επειδή θυμάστε τι έγινε κάποτε στα Ζωνιανά, που πήγε ένα περιπολικό, δύο, δεν θυμάμαι, νομίζω, ναι, ένα πρέπει να ήταν, αναγκαστικά πρέπει να υπάρχουν τεράστια μέτρα ασφαλείας.

Λοιπόν, έχουμε κατά καιρούς διάφορα σκανδαλάκια. Προσέξτε άλλο ένα το οποίο βγήκε σιγά σιγά στη δημοσιότητα. Υπάρχει η αρχή διαφάνειας, η οποία εδώ και περίπου 18 μήνες κάνει μια έρευνα για τα ψηφιακά υδρόμετρα. Τι είναι τα υδρόμετρα? Τα προμηθεύονται οι Δήμοι και έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα. Αδιάφορος εδώ, έτσι. Έλα όμως που υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να γίνει και να αρχίσει μια διερεύνηση, η οποία έδινε πληροφορίες ότι σε όλους τους Δήμους έχει στηθεί ιστορία γύρω από τα υδρόμετρα. Και είναι περίπου 28 σελίδες καταγγελία. Ο άνθρωπος ήξερε πρόσωπα και πράγματα, έτσι. Και αναφέρθηκε σε περίπου 50 προμήθειες από Δήμους. Αυτό είναι 50 Δήμοι. Κατήγγειλε λοιπόν ότι η υπερκοστολόγηση είναι της τάξεως του 700%. Και για να σας το κάνω πιο ενδιαφέρον, υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο είναι 9 εκατομμύρια ανά δίπα ή δήμο. Οπότε συνολικά μιλάμε για ένα τζίρο 500 εκατομμυρίων. Εντάξει, ήρθε τώρα στα μέτρα μας. Γιατί έπρεπε να κάνουμε μικρό σκάνδαλο 8, 9, 10 εκατομμύρια. Εντάξει, μην το μεγενθύνουμε. Λοιπόν, ξεκινάει η έρευνα, ψάχνουν τα mail και βρίσκουν mail στα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα ο Γιάννης Σουλιώτης στην Καθημερινή, συνεννοούνται, λέει, μεταξύ τους με mail για τις τιμές, για το ύψος της οικονομικής προσφοράς, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή στείλουν τον διαγωνισμό, ούτως ώστε και ο ανταγωνισμός να μένει πίσω και να γίνεται υπερκοστολόγηση.

Λοιπόν, βέβαια, όταν δεν υπάρχει και καναβαρή όνομα, δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ. Όμως είναι σκάνδαλο. Το ψάχνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ώρα όμως είναι από την αρχή διαφάνειας. Επειδή ξεκινήσαμε από την Κρήτη, να σας πούμε και άλλη μία είδηση που σε βγάζει από τα ρούχα σου. Τσακώθηκαν δύο ξαδέλφια. Πήγαινε ο έμεναν δίπλα-δίπλα τα σπίτια τους. Κάτι βάραγε ο ένας μπουσφυρί, του λέει ο άλλος, σε παρακαλώ σταμάτα, στην Κρήτη αυτό τώρα, έτσι. Δεν σταμάταγε, πήγε, τον έσπρωξε, έπεσε κάτω. Ο μικρός, δηλαδή, τέλος πάντων, σπρώχνει το μεγάλο, πέφτει κάτω και τον αρχίζει και στις κλωτσίες αφού έχει πέσει κάτω. Θα πείτε εντάξει, σιγά την είδηση. Ο μικρός ήταν 75 χρονών και ο μεγάλος 87. Δεν μπαίνει ποτέ μυαλό, δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Και ο νεαρός 75χρονος άρχισε να δέρνει τον θείο του τον 87χρονο. Αστυνομία, αυτόφορα, νοσοκομεία. Λοιπόν, στη πολύ μεγάλη είδηση, δηλαδή η είδηση είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος δεν ξέρει κανείς πώς εξελίσσεται, κάθε μέρα ο Τραμπ λέει διαφορετικά, νομίζω ότι έχει γίνει λίγο δεσαϊκός η περίπτωση. Πρώτα θέλαμε εμείς και μετά δεν θέλανε αυτοί, αλλά μετά θέλαμε εμείς και δεν θέλανε αυτοί και πάει λέγοντας. Το καλό βέβαια στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον στο Ιράν έχουν σταματήσει οι επιθέσεις. Κάθε μέρα που δεν γίνεται πόλεμος, κάποιες ζωές σώζονται. Αυτό είναι το θετικό. Φοβάμαι ότι στο Λίβανο δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά έχουμε και τα θέματα της παγκόσμιας οικονομίας. Δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι και τώρα να λήξουν όλα. Και τώρα να ανοίξουν τα στενά στο Ορμούς. Θα πάρει 3-4 μήνες, λένε όλοι οι ειδικοί, για να επιστρέψουμε στις τιμές προ της σύραξης.

Καουνάκης είναι αυτός ο οποίος γράφει τραγούδια από ό,τι λένε, το οποίο θα ακουστεί καινούριο, φρέσκο και εορταστικό στις 26 του μήνα. Δημοσίευσε και μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το 26 ο κύριος Τσίπρας. Να είμαστε έτοιμοι. Και ένα γκάλοπ όπου μια YouTuber κάνει δημοσκόπηση, τέλος πάντων τύπου TikTok τώρα, στον δρόμο, και λέει ο καθένας από τους ερωτώμενους διάφορα ονόματα, νέα πορεία, Ζωή, Λάουρα, Ιθάκη. Εκεί στο Πεξίδα όμως άναψε πάρα πολλά, κόλλαγε πηξίδες επάνω. Δεν έχει καμία σημασία, όπως και να το πει. Τα κόμματα δεν κρίνονται από τις ονομασίες τους, αλλά από το περιεχόμενο και την πολιτική τους. Πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει χαθεί η μπάλα, έτσι. Από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε επικεφαλής του συνασπισμού, που αργότερα έγινε ΣΥΡΙΖΑ, πόσα κόμματα έχουν γεννηθεί από συνεργάτες του. Μαζί που θα κάνει αυτός είμαστε σίγουρα στα 7, αλλά μπορεί να μας ξεφεύγει και κανένα μικρό που δεν το πήραν χαμπάρι. Μπορεί αριστερά να κάνει προκοπή όταν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουν δημιουργηθεί από ένα κόμμα του 3% που αξιώθηκε να πάει στο 37 κόμματα. Δεν δίνουν την εικόνα καταρχήν πρώτον ότι δεν μπορούν να τα βρουν με τίποτα, δεύτερον ότι όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί. Εξαιρώ τον κύριο Τσίπρα που ήταν και πριν. Αλλά βέβαια σήμερα αυτό που περιμένουμε είναι συγγνώμη, την ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε περισσότερο να δούμε την αισθητική της, τι θα πει, οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα της, και από εδώ και πέρα που πια θα αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως πολιτικό πρόσωπο, χωρίς ποτέ να χάνει την ιδιότητα μιας τραγικής μάνας, αλλά επέλεξε η ίδια να κατέβει στην πολιτική, οπότε θα κρίνεται πλέον με πολιτικούς όρους. Το με πολιτικούς όρους δεν σημαίνει με αναξιοπρεπείς χαρακτηρισμούς, βέβαια, όχι για την κυρία Καριστιανού, για όλους τους πολιτικούς ισχύει αυτό. Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη και οι συνεργάτες της, όπως ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος έκανε χθες αναδημοσίευση ενός σχολείου, το οποίο είχε και μία έννοια τρολαρίσματος, αλλά μέσα αυτό είχε βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η νέα αισθητική, αυτή είναι η ελπίδα.

βαριά και μεγάλη λέξη η ελπίδα. Εύκολα να τη λες, δύσκολο να την υποστηρίζεις. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που το έχουν κάνει και χωρίς να το λένε και να το διατυμπανίζουν. Ένας από αυτούς πήρε τώρα την ελληνική υπηκότητα, είναι Ελβετός, είναι 83 ετών, λέγεται Ζουλιέν Γκριβέλ και ξέρετε τι έχει κάνει ο Ζουλιέν. Επί χρόνια εθελοντικά και με προσωπικό ρίσκο φρόντιζε χανσενικούς, δηλαδή λεπρούς, όταν υπήρχε η λέπρα στην Ελλάδα. Πήγαινε στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα όταν μεταφέρθηκαν εκεί και από την Σπιναλόγκα η οποία έκλεισε και με όλες τις προκαταλήψεις που υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία τα ξεπερνούσε, έβαζε μπροστά την ανθρωπιά, την επιστήμη του και χωρίς να αμείβεται βοηθούσε όσους αντιμετώπιζαν την ασθένεια του Χάνσεν, δηλαδή πολύ απλά τη λέπρα.

όταν έκλεισε η σπιναλόγκα και όταν άρχισε να βρίσκεται και θεραπεία για την... για τη λέπρα, όλοι μεταφέρθηκαν στην Αγία Βαρβάρα, αλλά και εκεί έπρεπε να γίνει πάρα πολύ δουλειά και για κάποιους η πορεία ήταν και αναστρέψιμη, δηλαδή ήδη είχαν απολέσει σοβαρά ζωτικά σημεία του σώματος και έπρεπε να παλέψουν να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια με σοβαρότατα προβλήματα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ερχόταν διακοπές στην Ελλάδα και στις διακοπές του αφιέρωνε χρόνο και αγάπη για να τους βοηθάει και να τους περιθάλπει. Και όπως λέει ο ίδιος, ήταν οι καλύτερες διακοπές. Με έκαναν, λέει, να ξεφορτώνομαι τις λεπτομέρειες της ζωής. Και στα 83 του το απονεμήθηκε με τιμητικά ελληνική ηθαγένεια και τι είπε? Δεν το περίμενα, λέει. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να πάρω. Έτσι είναι η ελπίδα. Δεν το λέει κάποιος, το λένε οι άλλοι όταν βλέπουν πως κάποιος την αντιπροσωπεύει.

Ο Νίκος Τσομιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio και στη συνέχεια το μήνυμά σας. Και μιας και βρίσκουμε και τραγούδια με μυρωδιές, τι λέτε να ακούσουμε άλλο ένα?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέος ιδιωδίων στην αυσιπλοεία και δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Financial Times. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Epic News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30% σημείωσε και προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Αυτή την ώρα στη Βουλή συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανεξιατικός έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: θυμάμαι αυτό το τραγούδι όταν βγήκε να το προαναγγέλει ο Γιάννης Πετρίδης και λέει και το καινούριο τραγούδι, το Τότο που μπήκε στη δεκάδα. Το θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο πιο μετά το δεκάλογο, διότι ο επόμενος καλεσμένος μας δεν έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους να ακούσουμε τι γίνεται με το πρόγραμμα να κινίζω. Καταρχήν ενδιαφέρει όσους θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά αν καταφέρει, αν πιάσει, θα βοηθήσει να ανοίξουν οι κλειστά σπίτια, τα οποία θα νοικιαστούν, θα πωληθούν, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καλεσμένος μας, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά, γιατί έχουμε μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά σε ακίνητα. Ο κ. Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το ανακοινίζω, είναι διαφορετικό σχέση με όλα τα άλλα, γιατί δεν βάζει πάρα πολλούς όρους όσον αφορά θέματα θερμοδυναμικής και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή και υδραυλικά και ηλεκτρολογικά όλα.
1: Σωστά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και απλά ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Είναι πιο ευέλικτο, έχει μικρότερες απαιτήσεις στο κομμάτι των ενεργειακών αναβαθμίσεων και δίνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό επιδότησης. Εδώ πέρα δηλαδή με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων. Καλύπτουμε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά όπως είπατε, καλύπτουμε το κομμάτι αποκατάστασης τείχων για τα δάπεδα, ανακαίνιση μπάνιο ή κουζίνας, βαψίματα,
0: κάνουμε
1: αισθητικές παρεμβάσεις.
0: Το ανακαινήσατε το σπίτι όλο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα κουφώματα είναι ενεργειακή παρέμβαση, άρα θα καλύψει και αυτό το.
1: Έχουμε και κουφώματα και θερμομόνωση σε ταράτσες, σε δώματα, ηλιακό θερμοσύμφωνα, θέρμανση ψύχη.
0: Ποιος αφορά
1: όλα αυτά? Εδώ πέρα αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος συμπολιτών μας. Θα έχουμε αρκετά αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια. Θα ανακοινωθούν και θα έχουμε δύο ουσιαστικά εισοδηματικές κατηγορίες. Θα ανακοινωθούν αναλυτικά και το επόμενο διάστημα, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να φτάσουμε και στις 35.000 ευρώ σε ετήσιο εισόδημα για ένα ζευγάρι και προσαυξάνει το ποσό αυτό κατά 5.000 για κάθε επόμενο, για κάθε παιδί. Επομένως, πάμε σε αρκετά πιο μεσαία εισοδήματα και σε ένα πολύ μεγάλο εύρος κόσμου. Γι' αυτό και ο
0: Αν δεν είναι ζευγάρι, αν κάποιος έχει κλειστό σπίτι και είναι μόνος του, δεν είναι παντρεμένος, δεν είναι τίποτα, αλλά θέλει να το ανοίξει, να διατεθεί στην αγορά.
1: Όλοι καλύπτονται και εκείνοι καλύπτονται.
0: Το οικονομικό του όριο ποιο είναι?
1: Εκεί θα είμαστε στις 25.000.
0: Μάλιστα.
1: Για άγαμους. Ουσιαστικά ο σκοπός εδώ είναι προφανώς να μπορέσουμε κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια να τα διαθέσουμε ξανά στην αγορά για να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα, αλλά να μπορέσουν και οι ιδιοκτήτες που ιδιοκατοικούν να αναβαθμίσουν τα διαμερίσματά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα κατοικίας τους. Και ο σκοπός με το πρόγραμμα αυτό είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Είναι ένα μεγάλο νούμερο και αυτό. Γι' αυτό και ο προϋπολογισμός περιβαίνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα είναι και για ιδιοκατοίκηση και για ενοικίαση. Αλλά είναι υποχρεωτικό να ανοίξει για πώληση, για παράδειγμα, αν κάποιος να το πουλήσει μετά?
1: Όχι, θα πρέπει να μπούμε στη λογική είτε ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση ακριβώς. Γιατί ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι το σπίτι αυτό θα διατίθεται, αν όχι για ιδιοκατοίκηση από τον ίδιο που το ανακαίνησε, να διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση.
0: Είναι προϋπόθεση να είναι κλειστό ή δεν έχει σημασία?
1: Για την κατηγορία της ανακαίνησης για ενοικίαση είναι η προϋπόθεση να είναι κλειστό. Για όσους ιδιοκατοικούν, όχι, δεν είναι αυτή η προϋπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να ιδιοκατοικούν ήδη αυτή τη στιγμή δηλαδή, ναι, να κάνουν την ανακαίνιση και να συνεχίσουν να μένουν σε αυτό.
0: Υπάρχει διαφορετική δεξαμενή? Πώς τους, δηλαδή ποιοι έχουν προτεραιότητα? Γιατί μπορεί να έχετε παραπάνω αιτήσεις από τις αναμενόμενες, ας πούμε.
1: Σωστά. Θα ανοίξει αρχικά για τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά, γιατί πρωτίστως ο στόχος μας με το πρόγραμμα αυτό είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε και στα διαμερίσματα, να αυξήσουμε τα διαμερίσματα που διατίθεται στην αγορά αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και μετά, στο δεύτερο γύρο, θα ανοίξει και για όσους ιδιοκατοικούν. Μάλιστα. Και η μοριοδότηση και η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι και με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Σπίτια που έχουν πολλούς ιδιοκτήτες.
1: Και εκεί προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Όλα ρυθμίζονται αναλυτικά το επόμενο διάστημα, επειδή θέλουμε να ανοίξουμε τις αιτήσεις όσο πιο άμεσα γίνεται. Θα βγει και ο οδηγός του προγράμματος που θα είναι πολύ αναλυτικός.
0: Να πω ένα παράδειγμα να μου πει: αν έχει τα πάντα, αλλιώς θα περιμένουμε τον οδηγό. Δηλαδή, ένα σπίτι, υπάρχει μια κληρονομιά. Ο ένας έχει, από 50% έτσι. Ο ένας έχει τα κριτήρια τα οικονομικά που είπατε, ο άλλος δεν τα έχει. Όποιος κάνει την αίτηση αυτού, νου μετράει.
1: Πηγαίνουμε σε αυτόν που κάνει την αίτηση ακριβώς. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα πάνε σε αυτόν που κάνει την αίτηση.
0: Ωραία, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να. Α, συγγνώμη, και κάτι που το βλέπω τώρα και στα ερωτήματα. Τα λεφτά τα βάζει κάποιος από την τσέπη του και τα παίρνει μετά από το πρόγραμμα. Πώς γίνεται?
1: Θα δημιουργείται ουσιαστικά ένα ευέλικτο σύστημα όπου όσοι κάνουν τις εργασίες, οι εργολάβοι που θα κάνουν τις εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, θα πληρώνονται απευθείας μέσω των τραπεζών από ένα λογαριασμό ο οποίος θα δημιουργηθεί με το ποσό το οποίο θα εγκριθεί για επιχορήγηση.
0: Ωραία. Βλέπω και άλλη μια πορεία. Οι κάτοικοι εξωτερικού, δηλαδή, ένα παιδί έφυγε εδώ, έμενε στην Κυψέλη, έχει πιάσει δουλειά στην Αγγλία, προφανώς δεν παίρνει 25.000, παίρνει πολύ περισσότερα, αλλά θέλει να το ανακαινήσει, να το νοικιάσει. Αυτός λογικά τα κριτήρια δεν το κάνουν.
1: Είναι δύο τα θέματα που θέλετε. Το ένα είναι αν είναι κάτοικος εξωτερικού. Αν είναι κάτοικος εξωτερικού, αλλά έχει διαμέρισμα κλειστό στην Ελλάδα, τότε μπορεί όντως να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αλλά αν υπερβαίνει όμως τα εισοδηματικά όρια,
0: σίγουρα το υπερβαίνει.
1: Τότε δεν μπορεί να ενταχθεί.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Γιατί αυτά μπορεί να μείνει και λίγα σπίτια, έτσι. Δηλαδή ανθρώπων που εδώ μεγαλώσαν, γεννηθήκαν, σπουδάσανε και μέχρι την κρίση και τα λοιπά φύγανε και μένουν κλειστά τα σπίτια τους.
1: Το καταλαβαίνουμε. Εδώ σταθμίζουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι να δώσουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ακόμη περισσότερα ανάγκη. Επομένως, γι' αυτό υπάρχει αυτό το όριο. Αν δούμε ότι υπάρχει χώρος και μπορούν να αυξηθούν τα εισοδηματικά, αυτό θα το δούμε κατά την εκτέλεση. Αλλά θεωρούμε και έχοντας κάνει και τους υπολογισμούς μας κατά το σχεδιασμό του προγράμματος ότι υπάρχουν αυτά τα σπίτια με αυτά τα εισοδήματα αυτή τη στιγμή για να διατεθούν στην αγορά.
0: Έχουν σημασία οι περιοχές?
1: Όχι. Μιλάμε για όλη τη χώρα και δεν έχουμε κάποιο περιορισμό ως προς τις περιοχές.
0: Ωραία. Άρα, είπατε, τα κριτήρια είναι μέχρι 36.000, μέχρι 90% της ανακαίνησης, δηλαδή το μέχρι είναι σχετικό από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, σ' άλλους μπορεί να εγκριθεί το 70, σ' άλλους το 60.
1: Το ελάχιστο είναι 80%, και μπορεί να φτάσει και 90% ανάλογα με το αν έχουμε τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες ή νοικοκυριά τα οποία έχουν ένα μέλος άτομο με αναπηρία.
0: Ωραία.
1: Φυσικά και για τα ακίνητα σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και αυτά πρημοδοτούνται επιπλέον στην επιχορήγηση αυτή.
0: Στις νησιωτικές και ορεινές τι εννοείται επιπλέον, δηλαδή να φτάσει στο 90?
1: Θα φτάσει στο 90 ακριβώς.
0: Με προϋπόθεση ότι θα τον νοικιάσουν για 3 χρόνια είναι το σπίτι που μένουν.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε και το θέμα και της κοινωνικής κατοικίας. Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας που έχει εξαγγελθεί, πώς πάει αυτό?
1: Ουσιαστικά στην κοινωνική κατοικία υλοποιούμε δύο διακριτά προγράμματα. Το πρώτο είναι το κομμάτι της κοινωνικής αντιπαροχής. Με το πρόγραμμα αυτό για πάρα πολλά χρόνια να αξιοποιεί τα ακίνητα του δημοσίου και οι κόπεδα τα οποία υπάρχουν σε όλη τη χώρα θα τα αξιοποιήσουμε, τα οριμάζουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη εντοπίσει 4 περιοχές στις οποίες έχουμε ακίνητα μεγάλα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν. Θα δοθούν με διαγωνιστικές διαδικασίες σε κατασκευαστές οι οποίοι θα τα χτίσουν. Θα πάρουν ως αντάλλαγμα ένα μέρος των διαμερισμάτων και τουλάχιστον το 30% των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν θα δοθούν με κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και αξιοποιούμε την αναξιοποίητη περιουσία του δημοσίου και δημιουργούμε περισσότερα διαμερίσματα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, αλλά και δημιουργούμε και ένα απόθεμα κοινωνικών κατοικιών για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.
0: Κύριε Τσαλάκη, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Επειδή το έχουν ξανακούσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν εφαρμόζεται, πρέπει να μας πείτε μια ημερομηνία και για πόσα κίνητα πιστεύετε ότι θα βγουν στην αγορά.
1: Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε σε 4 περιοχές εντοπίσει 8 ακίνητα τα οποία θα κατασκευαστούν, τα έχουμε οριμάσει, έχει βγει τον προηγούμενο μήνα και η υπουργική απόφαση με την οποία μεταβιβάζεται η περιουσία αυτή σε εμάς, έχουν βγει και οι όροι του προγράμματος και εντός του 2026 θα γίνουν οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα ακίνητα αυτά.
0: Και, αυτά θα μεταφραστούν σε διαμερίσματα, έτσι, γιατί ακόμα 8 ακίνητα ακριβώς. Δεν είναι 8 διαμερίσματα. Πόσα όχι, πιστεύετε όχι. Ότι θα είναι αυτά τα διαμερίσματα του 30% που είπατε της κοινωνικής κατοικίας?
1: Ακριβώς. Από αυτά τα 8 ακίνητα στις 4 περιοχές θα προκύψουν πάνω από 350 διαμερίσματα και ουσιαστικά το 1/3 αυτών θα είναι κοινωνικές κατοικίες.
0: Τα 90, ας πούμε. Και τα άλλα είναι ελεύθερα στον εργολάβο όσο θέλει να τα κοστολογήσει.
1: Τα άλλα θα δοθούν σε τιμές αγοράς, ακριβώς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και μεικτές χρήσεις στις κατοικίες, οπότε αποφεύγουμε και την όποια κοιτοποίηση μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, σίγουρα είναι ένα μοντέλο πολύ πιο μακρινό, γιατί είναι και άλλες προδιαβάσεις.
0: Πάντως και αυτό το πρόγραμμα που λέτε, αν μέσα στο 26 ολοκληρωθεί η γραφειοκρατία, θέλει και 2-3 χρόνια αυτό για το κλειδί.
1: Κοιτάξτε, θέλει λιγότερο από 2-3 χρόνια, γιατί προχωράμε αρκετά γρήγορα, αλλά και οι διαδικασίες και οι κατασκευές πλέον προχωρούν αρκετά γρήγορα και συμφέρει όλους να προχωρήσουν καλά, οι προφανώς. Διαδικασίες πολύ γρήγορα. Οπότε πιστεύουμε ότι θα έχουμε συντομότερα και τα κίνητρα διαθέσιμα για τους ενοικιαστές τους.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ζητήσω συγγνώμη, δεν σας ευχήθηκα χρόνια πολλά για να μην σας καθυστερώνται το πρόβλημα.
1: Πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: να σας γιορτάζουν.
0: Και εύχομαι να προχωρήσουν όλα πάρα πολύ καλά, ειδικά η κοινωνική κατοικία που. Εκεί που έχουν πάει τα νίκια πρέπει να είναι σίγουρα προτεραιότητα για την πολιτεία, διότι τα ξέρετε έτσι καλύτερα από εμάς τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό κινητοποιούμε και πολλούς πόδους αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί είναι μεγάλο ζήτημα για όλους μας πλέον.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και πάλι χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ο κ. Κωνσταντίνος Λούμης Τσατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο θα εξελιχθεί σε λίγες ημέρες. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω, κυρίες και κύριοι, θα είναι μέχρι 36.000, μέχρι 80% είναι το μίνιμουμ που θα δίνει. Δεν θα βάζετε λεφτά από την τσέπη σας. Θα γίνεται μέσω τραπεζών κατευθείαν, θα τα παίρνουν εργολάβοι τα λεφτά τους. Οι άνθρωποι που θα δουλέψουν δηλαδή στην οικοδομή, μηχανικοί και οικοδόμοι. Είναι 35.000 για το ζευγάρι, 5 χιλιάρια για κάθε παιδί, για τους άγαμους 25.000. Η προϋπόθεση είναι ότι ή θα πρόκειται για ιδιοκατοίκηση ή θα νοικιαστεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος να το ανακαινήσει και να το πουλήσει.

Να πω την αλήθεια, τα 25 χιλιάρια μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα, γιατί στην Ελλάδα η πολιτεία τα λέει μεικτά αυτά τα λεφτά, που σημαίνει για να παίρνει κάποιος 1200 μπορεί να είναι και λιγότερα, άμα είναι με 14 μισθούς. Δηλαδή μπορεί να είναι και κοντά στο. Και κάτω από 1200 καθαρά, ξέρω κανένα χιλιάρικο. Το περιορίζεται σε πολύ μικρή εισοδηματική ομάδα. No stop signs, speed limit. Θα έλεγα το περιορίζει και σε εισοδηματικές ομάδες που φοροδιαφεύγουν. Και τιμωρούμε λίγο αυτούς που δεν.

0: Λοιπόν, θα πάμε το δεκάλεγο μετά τις 11, γιατί πρέπει να πάμε και πάει τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Βίκτορ Ηλιέζερ, είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της εφημερίδας Γιντιότ Αχρονότ, αν τη λέω σωστά, είναι η Ισραηλινή εφημερίδα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Ηλιέζερ?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είστε
1: μας
0: και Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.
1: Σωστά.
0: Χθες λοιπόν είδαμε ένα βίντεο με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, έτσι δεν είναι, ο οποίος φερόταν στους ακτιβιστές απαξιωτικά, προσβλητικά, ταπεινωτικά. Δεν ξέρω πώς εσείς θα χαρακτηρίζατε αυτή την εικόνα.
1: Χιδαία. Μία λέξη. Είναι νομίζω η απεικόνιση της φασιστικής χιδεότητας που είναι αντίθετη σε κάθε αξία που αντιπροσωπεύει το κράτος του Ισραήλ και φυσικά ο εβραϊκός λαός ευρύτερα εντός του Ισραήλ και εκτός του Ισραήλ. Δεν χρειάζονται νομίζω πολλά λόγια προκειμένου να περιγραφεί αυτή η εικόνα που προσβάλλει κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ταπεινώνει κατά τρόπο απαράδεκτο. Ξέρετε κύριε Πετρόπουλε, να σας πω τι γίνεται. Μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε πάντα όλοι ότι εμείς δεν είμαστε σαν τη Χαμάς. Δεν περιφέρουμε τους ομήρους όπως τους περιέφερε η Χαμάς σε κοινό θέαμα με το πιο βάρβαρο τρόπο. Και χθες ο Μπενγκβίρ τι έκανε? Ο Μπενγκβίρ μιμήθηκε ακριβώς τη Χαμάς. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ένα αποκρουστικό θέαμα για όλους. Και η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον ίδιο τον Μπενγκβίρ, βαραίνει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ που τον διατηρεί ακόμα στη θέση αυτή.
0: Πείτε μας λίγο για το συγκεκριμένο. Αυτός ανήκει, λέμε εδώ ακροδεξιά, έτσι το περιγράφει στο Ισραήλ το κίνημά του, το κόμμα του ακροδεξιό.
1: Είναι ό,τι πιο ακροδεξιό, ό,τι πιο ακραίο και εξτρεμιστικό υπήρξε στην Ισραηλινή κοινωνία με εξαίρεση τον Ραβίνο Καχάνα, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση και πάρα πολλές φορές λόγω ακριβώς των εξτρεμιστικών του ενεργειών τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. Σήμερα ο Μπενγκβίρ αντιπροσωπεύει ένα περιθώριο της Ισραηλινής κοινωνίας, εθνικιστικό που, και φασιστικό προφανώς. Επαναλαμβάνω.
0: Άρα το ακροδεξιός είναι ένας κομψός όρος. Εσείς λέτε ότι είναι φασιστικό το κόμμα του.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν λέω ότι το κόμμα του είναι φασιστικό, εγώ λέω ότι οι συμπεριφορές οι συγκεκριμένες.
0: Έτσι, συγγνώμη κύριε Ηλιέζερ, δεν το γράφει κανείς την ούγια, είμαστε φασίστες.
1: Δηλαδή, ακριβώς αυτό λέω.
0: Οι συμπεριφορές είναι που το δείχνουν.
1: Οι συμπεριφορές, ξέρετε, όταν λέμε για κόμμα, εννοούμε ένα κόμμα μαζί με τους οπαδούς του. Εγώ λοιπόν μιλάω για την ηγεσία αυτού του κόμματος η οποία υιοθετεί φασιστικές μεθόδους. Ναι. Και πρόκειται για ένα φασιστικό κόμμα, εάν θέλετε, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω του χαρακτηρισμού αυτού. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες όλες μέχρι σήμερα που ήταν στο περιθώριο, επαναλαμβάνω, της Ισραηλινής κοινωνίας, δυστυχώς έχουν λάβει νομιμοποίηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, εφόσον εξακολουθεί και τον διατηρεί στην θέση του Υπουργού. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος φέρει τελικά την ευθύνη, όσο και αν ο ίδιος ο Νετανιάου αποδοκίμασε χθες τη συμπεριφορά τη συγκεκριμένη του Υπουργού του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ηλιέζερ. Νομίζω είναι σημαντικό να φαίνεται εάν αυτός ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει μια ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά στο Ισραήλ, έτσι δεν μπορεί κανείς να τα παραγνωρίσει. Ή αν είναι μια συνολική αντιμετώπιση του κράτους και της πολιτείας απέναντι στους ακτιβιστές.
1: Κύριε Πετρόπουλε, να σας πω το εξής. Αυτό το οποίο βλέπουμε στο Ισραήλ δεν διαφέρει πολύ από αυτό το οποίο βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα σας θυμίσω ακραίες εξτρεμιστικές συμπεριφορές της άκρας δεξιάς εναντίον διαδηλωτών ή εναντίον αντιπάλων τους και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Νομίζω είναι και το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, έτσι που είναι απλή αναλογική, δεν είναι?
1: Είναι απλή αναλογική.
0: Με αποτέλεσμα για να κυβερνήσει κάποιος να πρέπει να συνεργαστεί και με ανθρώπους που ενδεχομένως να μην συμφωνούσε. Δεν ξέρω, μπορεί να συμφωνεί ο Νετανιάχου, έτσι. Το λέω τώρα γενικά.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν συμφωνεί. Το γεγονός δεν είναι αν ξέρουμε αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Γιατί στο επίπεδο της ρητορικής, βεβαίως τη διαφωνεί. Εξέφρασε την αποδοκιμασία του.
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο για αυτή την περίπτωση. Εννοώ συνολικά τώρα.
1: Βεβαίως, συνολικά από την ώρα που τους έβαλε μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο Νετανιάου δεν είναι χθεσινός, γνώριζε πάρα πολύ καλά το ποιόν του Ίταμαρ Μπενγκβίρ και του Σμόντριτς, τους γνώριζε πάρα πολύ καλά, ήξερε ότι θα προκαλέσουν προβλήματα στο κράτος του Ισραήλ, και όπως του υπενθύμησε

0: Για να κοιτάμε και τα δικά μας, τα καμάρια μας. Και ακριβώς τα ίδια έλεγε ο Κασιδιάρης. Θυμάμαι μια ομιλία του που έκανε για τους μετανάστες και έλεγε: εάν τους πηγαίνουμε, λέει, σε ένα ξερονίσι και τους φερόμαστε βία, θα το πούνε στους επόμενους να μην έρθουν. Δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μια χαρά. Ο κύριος Ελιέζερ, ο Βίκτορας Ελιέζερ, γενικός γραμματέας, νομίζω με αυτή την ιδιότητα καλύτερα, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και συνάδελφος δημοσιογράφος.

πούμε το δεκάλογο μετά τις 11, όπως και τα μηνύματά σας. Ένα που βλέπω εδώ πέρα πάντως τώρα, ο κύριος Στεργίου λέει, θα ανοίξει επιδότηση για ηλεκτρικές συσκευές. Για ηλεκτρικές συσκευές δεν έχω υπόψη, να σας πω την αλήθεια. Ούτε έχει ακουστεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Συνήθως αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Και τώρα η ανάγκη είναι περισσότερο για τα σπίτια. Και μετά θα δούμε τη συσκευή που θα μπουν μέσα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν σε σπίτι.

τι έχουμε αλλαγή. Νίκο, ήρθες. Όταν μας φεύγει. Λοιπόν, ο Νίκος Ψωμιάδης άφησε την θέση του στον Νίκο Τσιπλάκη. Ρε Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολσίδα με τη Ζωάν Μαραβελάκη στη μουσικογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του ορμού, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνεί τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Σας λέγαμε νωρίτερα για τον Ελβετό, τον Γκριβέλ, τον Ζουλιέν, ο οποίος στα 83 του πήρε την ελληνική υπηκότητα τιμητικά, επειδή στις διακοπές του ερχόταν και βοηθούσε όσους έπασχαν από την ασθένεια του Χάνσεν, δηλαδή τους λεπρούς που νοσηλεύονταν στην Αγία Βαρβάρα. Μας γράφει λοιπόν ο κύριος Αριστίδης ότι η ιστορία του περιγράφεται στο συγκινητικό ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψηλάκη με τίτλο «Σμιλισμένες ψυχές». Ο κύριος Γιάννης έρχεται χρόνια πολλά από το Σουλάρι Αρκαδίας στους εορτάζοντες. Ο κύριος Πέτρος ρωτάει που είναι ο δεκάλογος. Έρχεται κύριε Πέτρο. Ο κύριος Μπεσερμές λέει πότε ένα σπίτι θεωρείται κλειστό. Δεν το είδαμε την ώρα που το στείλατε το μήνυμα και μιλάγαμε. Πάντως νομίζω ότι το ασφαλέστερο κριτήριο όλων είναι εάν έχει διακοπή ρεύματο.

Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που της άρεσαν η Νιρβάνα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον κύριο Κωνσταντίνο. Έβλεπα, λέει, κάποια στιγμή τις ειδήσεις στο Open και κάποια στιγμή ο Αυγερινός νόμιζε ότι τα μικρόφωνα ήταν κλειστά και είπε κάτι άσχημο, λέει, για τον συνάδελφο στη Γερμανία. Αυτό δεν είναι κριτήριο πάντως, να ξέρετε. Πολλά λέγονται με κλειστά τα μικρόφωνα και επειδή οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας είμαστε και φίλοι, μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω. Δεν μετράει.

Στο νούμερο 10, ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, ο οποίος διασκέδαζε με την κακοποίηση των ακτιβιστών. Το γύριζε και σε κάμερα, το ανέβασε και στο διαδίκτυο. Φυσικά, ο χαρακτηρισμός του ακροδεξιός είναι ο συγκεκαλυμμένος τρόπος που επιλέγουν να αυτοπροσδιορίζονται όσο την πραγματικότητα είναι φασίστες. Και το συμπέρασμα παραμένει ίδιο. Φασίστας και στοιχειωδός έξυπνος δεν υπάρχει. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κανείς δεν ξέρει πόσα εκατομμύρια δίνει το Ισραήλ για να πείσει ότι είναι μια δημοκρατική χώρα με δυτικές αξίες που διαφέρει από τον Ισλαμοφασισμό. Και τσουπ, λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα βίντεο, αλλά και η πραγματικότητα αυτού που έδειχνε το βίντεο, πετάει το μπάτζετ στα σκουπίδια. Στο νούμερο 9, ο Αταμάν, ο οποίος μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο, την οποία καθάρισε με 2-0 ο Παναθηναϊκός, έδωσε ρεπό στους παίκτες και έμεινε και αυτός στη Μύκονο για να ξεκουραστεί. Ενώ υπάρχουν τα μάτς με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Το λες και τίτλους τέλους. Στο νούμερο 8, ο Νετανιάχου, ο Τραμπ, ο οποίος είπε για τον Νετανιάχου, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, που άμα θέλω μπορώ να κατέβω και για πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, μόνο ο Τραμπ δεν έχει καταλάβει ότι μέχρι τώρα συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Στο νούμερο 7, μια κυρία στην Αύπακτο άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου επειδή το τιμόνι δεν άκουγε στο δεξιά-αριστερά και με το που ανοίγει βλέπει ένα φίδι. Μεγάλο φίδι. Το καλό είναι ότι φώναξε την πυροσβεστική, η οποία τι έκανε. Απεγκλώβησε το φίδι που είχε μπερδευτεί μέσα στα καλώδια και το βοήθησε να επιστρέψει στη φύση. Φαντάζομαι πολύ τρομαγμένο το φίδι, όπως και η κυρία. Στο νούμερο 6, η τροπολογία που πλέον επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να απονέμεται άμεσα δικαιοσύνη όταν αφορά βουλευτή ή υπουργό. Ο πολίτης στην ουρά, ο συνήθως. Στο νούμερο 5, ο Θανάης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος αναδημοσίευσε ένα τουιτάρισμα το οποίο περιείχε ακραία ευριστικούς χαρακτηρισμούς για τον Πρωθυπουργό. Μετά έκανε και αυτός μια ανάρτηση του τύπου «Καραχάλιε, άσε τις δηλώσεις και φέρε τις αποδείξεις και τους μάρτυρες». Αν έτσι εννοεί την ελπίδα κυρία Καριστιανού, το μόνο που φέρνει στο προσκήνιο είναι το παλιό και ούτε καν με διαφορετικό περιτύλιγμα. Στο νούμερο 4, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε «Τι νομίζετε ότι είναι οι καπουτσίδιδες και οι ακύλες, πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά?» Ναι, και από τον Μπέο σαφώς καλύτερο. Στο νούμερο 3, ο κύριος Πλακιάς, ο οποίος μετά τη μήνυση που έκανε η κυρία Καριστιανού στον κύριο Καραχάλιο έγραψε «Απίστευτο, όσοι δεν πιστεύουν στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη τρέχουν πρώτα σε αυτήν». Έχει ενδιαφέρον η σκέψη του, αλλά σίγουρα είναι λυπηρό να βλέπουμε αυτούς τους δύο γονείς στο προσκήνιο για τους λόγους που τους βλέπουμε. Στο νούμερο 2, ο κύριος Τσακαλώτος ρωτήθηκε αν ο Τσίπρας είναι αριστερός και απάντησε «Εξαρτάται ποια μέρα θα το ρωτήσετε». Και έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο λαός μερικές φορές όντως είναι σοφός και έχει δύο διαφορετικές λέξεις για να περιγράψει τις σχέσεις του. Δηλαδή λέμε «από εδώ ο σύντροφός μου» ή «σύντροφός μου». Ενώ ας πούμε για κάποιον λέμε «να και ο φίλος μου», διότι ή φίλος είσαι ή σύντροφος. Ο φίλος είναι για πάντα. Ο σύντροφος εξαρτάται από τη μέρα. Και στο νούμερο 1, η απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, από την οποία το μόνο που μάθαμε ήταν αυτό που ξέραμε. Ότι οι πολιτικοί ακυρώνουν οι ίδιοι τους θεσμούς που έχουν δημιουργήσει. Και μάλιστα μεταξύ μας, άνευ λόγου, εκτός αν πιστεύουν όντως ότι ο κόσμος κάθεται, παρακολουθεί καυγάδες και διαρροές από τη Βουλή και επηρεάζεται και από όλη αυτή την κατάσταση. Καλά, εμάς είναι η δουλειά μας να μαθαίνουμε τι γίνεται στις επιτροπές και να μαθαίνεις απόρριτες συζητήσεις και έγγραφα για να τα δημοσιεύεις. Ήταν, είναι και θα είναι.
οι πολιτικοί να βάζουν τη λέξη απόρριτο ή απόρριτη μπροστά από μια διαδικασία και πριν ξεκινήσει να έχουν διαρρεύσει τι θα πούνε. Και κέρδος μηδέν.

0: σας λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, για τις αντιδράσεις που υπάρχουν, επειδή το Πάντιο έχει προχωρήσει σε τελικό στάδιο μια συνεργασία με το, Columbia, με το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια για να γίνει ένα κοινό αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το οποίο θα έχει και ένα κόστος 5.000 ευρώ. Μάλιστα, εξαιτίας αυτών των αντιδράσεων, η κυρία Κλούρη, η πρίτανη δηλαδή του Παντίου, είπε ότι εάν δεν περάσει, τότε η ίδια θα πρέπει να παραιτηθεί. Θα πείτε και τι έγινε. Είναι μία, νομίζω, από τις εξαιρετικές καθηγήτριες της ακαδημαϊκής κοινότητας και με σοβαρό έργο. Για όσους γνωρίζουν, νομίζω ότι είναι κόσμημα για το Πάντιο. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι Πρίτανες. Δηλαδή, η παραίτησή της δεν είναι και τι έγινε. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γκόφα, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο. Καλημέρα, κύριε Γκόφα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν, κινδυνεύει όντως να μην ολοκληρωθεί η συνεργασία, η οποία θα έχει πάρει και κάποιο διάστημα για να σχηματιστεί, έτσι?
1: Πράγματι, δουλεύουμε πάνω σε αυτό το έργο, και λέω δουλεύουμε γιατί δουλεύω εγώ και ο συνάδελφος ο Κώστας Τσιμώνης, ο οποίος είναι επίσης επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια, και μετά από αρκετούς μήνες συζητήσεων με το Κολούμπια υπογράφηκε η σχετική συμφωνία πρόσφατα. Δεν διακινδυνεύει τίποτα, γιατί μόλις πριν από μία ώρα έληξε και η σύγκλητος η οποία ενέκρινε το πρόγραμμα με 13 ψήφους υπέρ εναντί 17. Οπότε,
0: μισό λεπτό, κάτι είπατε λάθος. 17 υπέρ εναντί 13.
1: 17 υπέρ εναντί 17 στο σύνολο, ναι.
0: Α, 17 είσαστε συνολικά, άρα 13 ναι, υπέρ, 4 μικρή, κατά.
1: Ναι. Ναι, ναι, όχι κατά γραπέ λευκά, μπας περίπτωση, ναι.
0: Κατά, είναι το λευκό.
1: Μπας περίπτωση, ναι.
0: Λοιπόν, άρα ήταν μια μικρή μειοψηφία, η οποία όμως, μήπως έχει τα δίκια της, η αντίδραση είναι ότι επειδή το Πάντιο έχει δωρεάν μεταπτυχιακά και νομίζω ότι και πρωτοπόρο πρέπει να ήταν το πρώτο που έκανε μεταπτυχιακό και δωρεάν, αν δεν κάνω λάθος, λένε ότι έτσι θα φύγουμε από τα δωρεάν προγράμματα που στηρίζουν τους Έλληνες φοιτητές.
1: Ναι, αυτή ήταν η έγνοια κάποιου μέρους μικρού, όπως αποδείχθηκε, της οικογένειας του Παντίου, και είναι μια ανησυχία που είχαν ως ένα βαθμό εύλογη, υπό την έννοια ότι είναι μέρος της καταστατικής φιλοσοφίας του Ιδρύματος η δωρεάν παροχή μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
0: Μια κοινωνική ανάγκη, εγώ θα έλεγα.
1: Σαφώς, σαφέστατα. Όμως το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τουλάχιστον στη δικιά μας οπτική και στην οπτική της πλειοψηφίας της εκπλήτου, όπως αποδείχθηκε σήμερα το πρωί, δεν έρχεται να υπονομεύσει αυτή την καταστατική αποστολή του Παντίου, ούτε και τη φιλοσοφία του. Απέναντίας έρχεται να την ενισχύσει, να εξηγήσω πώς. Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδαχτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε, 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα λόγω του
0: ενθουσιασμού. Καλά, η αλήθεια είναι ότι έχετε ενοχοποιήσει πάρα πολύ και τη λέξη εμπορευματοποίηση η ακαδημαϊκή. Προσβάλλοντας και τους εμπόρους, που είναι μια τίμια δουλειά, κέρια για την καθημερινότητά μας, την ύπαρξή μας. Για σκεφτείτε τώρα να σταματήσει το εμπόριο, έτσι σταματάνε τα πάντα. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένας τρόπος, μια λέξη που βρέθηκε έτσι, για να περιγράψει κακώς κείμενα, έτσι, αυτά που φοβούνται.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας προς αυτό. Ότι είναι λίγο ανατυχής η έκφραση, αλλά αυτή.
0: Έχει επικρατήσει, έχει επικρατήσει.
1: Και το δεύτερο και επίσης σημαντικότερο, και οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε εδώ, είναι ότι μέρος της επιτυχίας του προγράμματος, και αυτό έχει να κάνει και με τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασε το Κολούμπια την όλη συνεργασία, είναι ότι οι καλύτεροι απόφοιτοι του ελληνικού σκέλους του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα είναι ένα χρόνο φοίτησης στην Αθήνα, στο Πάντιο, και μετά για όσοι ενδιαφέρονται άλλο ένα χρόνο στη Νέα Υόρκη, στο Κολούμπια, αυτοί θα πηγαίνουν χωρίς δίδαχτρα εκεί πέρα. Δηλαδή, για να το θέσω και σε άλλους όρους, το πρόγραμμα παίρνει, αν θέλετε, από τους φοιτητές 150.000, αν επιτύχει το στόχο των 30 φοιτητών, το χρόνο και επιστρέφει την ίδια χρονιά πίσω 250.000 με τα δίδακτρα από τα οποία τους εξασφαλίζει να μην πληρώσουν.
0: Είναι 5.000 επί 30 φοιτητές, είπατε 150, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τι πρόγραμμα είναι καταρχήν? Και τα 5.000 καμένα πολλά μου ακούγονται, αλλά αν πας να το κάνεις στο Κολούμπια, το ίδιο είναι ακριβώς?
1: Στο Κολούμπια είναι 80.000.
0: Είναι 80.000. Και τι πρόγραμμα είναι?
1: Είναι και σε όλα τα άλλα Ivy League, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα πανεπιστήμια αυτής της λίγης.
0: Τα κορυφαία, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, και τι, το περιεχόμενο?
1: Το περιεχόμενο αφορά, είναι δύο συμπληρωματικά προγράμματα. Στην Αθήνα το πρόγραμμα λέγεται Παγκόσμια Κίνα και επικεντρώνεται στη διεθνή επιρροή και το παγκόσμιο αποτύπωμα της Κίνας, ενώ στο Κολόμπια επικεντρώνεται το πρόγραμμα κυρίως στην εσωτερική πολιτική, την ιστορία, την ταυτότητα και τις περιφερειακές σχέσεις της Κίνας. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Έχετε πετύχει τώρα αδειάνα με την Κίνα. Είναι η εποχή της.
1: Καταλαβαίνετε, είναι κεντρικός γεωπολιτικός παίκτης. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Κρίσιμος παράγοντας ναυτιλία, logistics, επενδύσεις, διεθνείς αγορές. Και παρά τα αυτά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα εξειδικευμένο πρόγραμμα κοινωνικών επιστημών για τη σύγχρονη Κίνα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σας πω, αλλά και στην ευρύτερη γειτονιά μας.
0: Θα διδάσκουν μόνο καθηγητές του Παντίου σε αυτό?
1: Κυρίως, όχι μόνο, όχι μόνο. Θα διδάσκουν προφανώς και εξωτερικοί συνεργάτες και έχουμε εξασφαλίσει πάλι να έρχονται και συνάδελφοι από το Κολόμπια τουλάχιστον 2 το χρόνο να συνεισφέρουν και αυτοί στη διδασκαλία του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Και θα είναι ίσης αξίας με το σαν να πήγε κάποιος στην Αμερική? Το πρόγραμμα τα κάνει αυτά, έτσι?
1: Άμα δεν πάει κάποιος στην Αμερική, δεν μπορώ να σας πω ότι είναι ίδιας αξίας.
0: Όχι, εννοώ. Ένα παιδί που θα πάει να κάνει το ίδιο πρόγραμμα στην Κολούμπια και ένα που το κάνει στο Πάντιο. Mm-hmm. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο? Αυτό κάνει την αξία, φαντάζομαι.
1: Προφανώς και δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Αν είναι το ίδιο το περιεχόμενο, δεν θα έχει νόημα να κάνουμε ένα διπλό πτυχίο. Αν το περιεχόμενο είναι ίδιο, το περιεχόμενο είναι συμπληρωματικό, όπως σας είπα. Mm-hmm. Έχει άλλο περιεχόμενο στην Αθήνα. Προσανατολίζεται στη μελέτη του παγκόσμιου αποτυπώματος.
0: Τότε εγώ φταίω. Το επίπεδο ήθελα να πω.
1: Το επίπεδο προσπαθούμε να είναι το ίδιο προφανώς. Όλο το πρόγραμμα είναι προϊόν μιας πολύμηνης συζήτησης και ανταλλαγής με τους συναδέλφους στο Κολούμπια. Προφανώς το έχουμε αναρμονίσει ακαδημαϊκά.
0: Άρα,
1: δεν δεχόταν άλλωστε στο Κολούμπια, μισό λεπτό να το πούμε γι' αυτό. Δεν θα δεχόταν άλλωστε στο Κολούμπια να συνεργαστεί μαζί μας, άμα δεν θεωρούσε το πτυχίο που παρέχουμε εμείς και το περιεχόμενο είναι αντίστοιχο επίπεδου και αξίας. Να υποσημειώσω τώρα σε αυτό που λέω, ότι το Κολούμπια, τουλάχιστον η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, τέτοια διπλά πτυχία έχει παγκοσμίως με άλλα μόνο δύο ιδρύματα. Το London School of Economics και τη Σιάνσπο στο Παρίσι. Πλέον και με το Πάντιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, έχει περάσει, έχει λήξει αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι είναι τιμητική για το Πάντιο, έτσι. Άμα το πούμε με αθλητικούς όρους, είναι σαν να συνεργάζεται μια καλή ομάδα της Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα. Το οποίο θα το δούμε εύκολα.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, ναι.
0: Αναρωτιέται κανείς γιατί. Δηλαδή, γιατί το Κολούμπια διαλέγει το Πάντιο? Εμείς, εντάξει, είναι σε υψηλή εκτίμηση στην Ελλάδα, φαίνεται και από τους βαθμούς που περνάνε οι φοιτητές σας. Πώς το καταφέρατε αυτό? Από περίεργεια τώρα ρωτάω, δημοσιογραφική, δεν έχει σχέση με την είδηση, με την αυτή καθ' αυτή.
1: Η συνεργασία με το Κολούμπια είναι προϊόν μιας συνεργασίας που έχει ξεκινήσει εδώ από το 2020 τουλάχιστον. Και είναι στενή. Η χημεία λειτουργήσε καλά, η συνεργασία ήταν εξαίρετη, οπότε είπαμε να την πάμε στο επόμενο στάδιο. Δεν έπεσε δηλαδή από το πουθενά. Mm-hmm. Προφανώς έχουν υπάρξει χρόνια προετοιμασίας, συνεργασίας, όπου έχουμε δοκιμάσει τη χημεία της συνεργασίας και την αποτελεσματικότητά της πριν προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και είναι ξεκάθαρο, τα μεταπτυχιακά του Παντίου, χωρίς συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια, είναι δωρεάν και θα ενισχύονται οικονομικά, γιατί κοστίζουν τα μεταπτυχιακά, έτσι, από τα έσοδα που θα προέρχονται από τις συνεργασίες τύπου Κολούμπια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον.
0: Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Και σανότερα, εντάξει, είναι τιμητικό. Γιατί είναι ένα εξαιρετικά αναγνωρισμένο και πανακρίβο πανεπιστήμιο. Να θυμίσω ότι ήταν και αυτό μέσα στα σκάνδαλα της Αμερικής, τότε που διάφοροι πλούσιοι αλλοιώναν τα στοιχεία των παιδιών τους για να περάσουν στο Κολούμπια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, είναι μέσα στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο σε όλες τις κατατάξεις. Οπότε είναι αναμφίβολα μια συμβολική, ακαδημαϊκή, θεσμική επιτυχία για το Πάντιο. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Νομίζω καλές είναι αυτές οι συνεργασίες και είναι παροχή και προς τους φοιτητές. Καλά και για τους καθηγητές είναι μια εμπειρία. Αλλά και προς τους φοιτητές. Γιατί τώρα και να έχει κάποιος 80 χιλιάρικα, δεν είναι καθόλου εύκολο να τα δώσεις. Αλλά ας πάμε σε αυτούς που δεν τα έχουν, ούτε τα διανοούνται, ούτε το ακούνε καν το ποσό. Δεν λέω ότι τα 5 για μια ελληνική οικογένεια είναι λίγα. Σίγουρα είναι λιγότερα όμως ότι να πάει να κάνει ένα αμφιβόλο αξίας μεταπτυχιακό στη Γαλλία, που είναι δωρεάν. Αλλά δεν σου πληρώνουν ούτε το φαγητό, ούτε το σπίτι. Λοιπόν, και είναι και ένα ωραίο παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλα εξαιρετικά πανεπιστήμια που έχουμε στην Ελλάδα και αδικούνται από τη διεθνή κατάταξη, γιατί βάζουν προϋποθέσεις όπως είναι τα κάμπους, οι βιβλιοθήκες που εδώ δεν υπάρχουν και πέφτουν πάρα πολύ στη βαθμολογία ή οι αιώνιοι φοιτητές, ας πούμε, διάφορα κριτήρια που δεν αντιπροσωπεύουν και το περιεχόμενο των σπουδών πάντοτε, αν και καλό είναι να υπάρχουν και αυτά. Πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι παιδί που πέρασε από πανελλήνιες στο Πολυτεχνείο, στην Ιατρική και στην Νομική παίζει σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα του κόσμου. Στην ΑΣΟΕ. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο που να συνεχίσει τις σπουδές του και να μην είναι top φοιτητής και εκεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέος ιδιωδίων στην αυσιπλοεία, ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Βλέπουμε τις τουριστικές κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως παραδείγματος χάρη η Κύπρος και η Τουρκία, είπε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα στην κυρία Καρίδη, γιορτάζει. Χρόνια της πολλά, λέγεται και Έλενα. Συμφωνεί μαζί μας, λέει, έχει ανήψει. Ο ένας που τελείωσε το Μετσόβιο πήγε στη Γαλλία, το ξέραν το πανεπιστήμιο, αμέσως έγινε δεκτός. Και μια ανήψιά της στο βιολογικό Κρήτης, επίσης εξαιρετική σχολή. Νομίζω όλες οι σχολές στην Κρήτη. Έγινε δεκτή, λέει, σε ένα πρόγραμμα που δεχόταν μόνο το 1% των αιτήσεων. Δεν χρειάζεται τόσο λιβάνι, λέει ο κύριος Νίκος. Οι Ιόνιοι φοιτητές δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση των Ιππανίων Πανεπιστημίου. Φυσικά και την επηρεάζουν. Γιατί υπάρχει μια, στη μέτρηση υπάρχει ένα κομμάτι τι πτυχία δίνονται σε σχέση με τους φοιτητές. Και άμα εμφανίζεται ένα πανεπιστήμιο να έχει 1000 φοιτητές και να δίνει το 20% των πτυχίων, το αξιολογούν και αυτό. Πώς να εξηγείς στους ξένους ότι εδώ πέρα μπορείς να συνεχίσεις να έχεις την ιδιότητα επάπειρων. Μπορούσες.

0: Έγινε μια δημοπρασία στο Παρίσι, όπου συμμετείχαν έργα Ελλήνων καλλιτεχνών όπως του Μόραλι, του Λίτρα και του Παρθένη. Πουλήθηκε το έργο ποίηση του Παρθένη με αρχική εκτίμηση κοντά στο 500,000 με 1,5 εκατομμύριο. Συγγνώμη. 1,258. Εντάξει, καλά είναι αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν για να γίνουν καλλιτέχνες τους περιμένει ένας τρομερός ανήφορος, πάρα πολύ δύσκολος. Δεν μπορείς να γίνεις ζωγράφος στην Ελλάδα και να θεωρήσεις ότι υπάρχει μεγάλη αγορά εργασίας. Γι' αυτό και αυτά τα παιδιά είναι αξιοθαύμαστα, γιατί τα ξέρουν όλα αυτά, αλλά επιμένουν να κυνηγήσουν το ταλέντο τους, την κλίση τους, το όνειρό τους. Σας λέγαμε νωρίτερα την ιστορία στην Αύπακτο, όπου ένα φίδι βρέθηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου. Πήγε η κυρία να ανοίξει να δει γιατί στρίβει το τιμόνι δεξιά-αριστερά και βγαίνει ένα φίδι το οποίο στη φωτογραφία ήταν και μεγάλο. Αυτά τα φιδάκια δεν ήταν ο διαμαντής. Ο κύριος Λιμπεράκης, βιολόγος, ερπετολόγος, είναι κοντά μας. Εργάζεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης. Τι κάνετε, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Λιμπεράκη.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω, εγώ δεν το ακούω πρώτη φορά φίδι που να έχει παγιδευτεί σε αυτοκίνητο.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο. Δεν παγιδεύονται. Έλκονται από τη θερμοκρασία.
0: Ψάχνουν τη ζέστη, έτσι.
1: Τα φίδια, ναι, έχουν αντίληψη θερμοκρασίας και μπορούν να πάνε σε ένα μέρος που τους φαίνεται ζεστό και προστατευμένο, όπως είναι αυτό. Είναι και ζεστό και σκοτεινό. Νομίζω ότι θα βρουν την ησυχία τους εκεί.
0: Πού να ξέρανε.
1: Άρα... Είπατε για το μέγεθος του φιδιού, να σας πω ότι πρόκειται για ένα μεγάλο, ένα από τα μεγάλα φίδια της ελληνικής πανίδας, από ό,τι αντιλήφθηκα από τα ρεπορτάζ, που είναι ένας λαφιάτης, ένα φίδι που κατεξοχήν τρώει αυγά. Δηλαδή πολλοί που έχουν κότες και τα λοιπά, ίσως έχουν δει τέτοιο φίδι να τους καταναλώνει τα αυγά από τα κοτέτσια.
0: Όχι την κότα.
1: Όχι την κότα, δεν ασχολείται.
0: Okay.
1: Είναι εξειδικευμένο αυγοφάγο. Θα φάει και ποντίκια, αλλά κυρίως το ενδιαφέρουν τα αυγά.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιμπεράκη, τι μήκος φτάνει ο λαφιάτης?
1: Μπορεί να φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Παίζει έντερο. Μάλιστα.
1: 2 μέτρα.
0: Στο καμπό και να δει 2 μέτρα φίδι. Δεν είναι πολύ ευχάριστο.
1: Δεν είδα το συγκεκριμένο, δεν ξέρω πόσο μέγεθος ήταν, αλλά είναι από τα μεγάλα φίδια της ελληνικής πανίδας.
0: Μάλιστα. Και αν το είδα, έχει και ένα πάχος, δεν είναι αυτά τα λεπτά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι επικίνδυνο?
1: Όχι. Μόνο επικίνδυνα είναι οι οχές, οι οποίες πολύ συχνά μας λένε «Α, είδαμε ένα τεράστιο φίδι, οχιά κτλ». Οι οχές δεν ξεπερνάνε ποτέ τους 70-80 πόντους.
0: Mm-hmm. Και είναι και λίγο πιο λεπτές, έτσι.
1: Ναι. Όχι, ναι. Η οχιά δίνει την αίσθηση κοντόχοντρου ζώου. Mm-hmm. Και δυσκίνητου, ενώ τα άλλα είναι πιο κινητικά. Mm-hmm.
0: Και μιας και το αναφέρατε, να πούμε και ότι η φυσιολογική αντίδραση, ακόμα και η οχιά να δεις, είναι να φύγει η οχιά, όχι να σε δαγκώσει. Και αυτή φοβάται.
1: Ναι, σε όλα τα φίδια. Φανταστείτε να αλλάξουμε τους ρόλους, ότι είσαστε από την πλευρά του φιδιού και βλέπετε ένα τεράστιο όγκο που του φαίνεται ένας άνθρωπος να πηγαίνει κατά πάνω του. Η πρώτη αντίδραση είναι φόβος να φύγω, αν καταφέρω. Εάν είναι στριμωγμένη η οχιά, πιο δύσκολα θα μετακινηθεί, δηλαδή θα κάτσει και θα αρχίσει να φυσάει, να ξεφυσάει, απειλώντας. Mm-hmm. Αλλά αν κάνουμε 2 βήματα πίσω, το γρηγορότερο θα φύγει και αυτή.
0: Ωραία. Επειδή λοιπόν μπορεί να τύχει στον καθένα μας, λίγο δύσκολο στις πόλεις, αλλά πάμε και εκδρομές, ταξίδια κτλ. Ας υποθέσουμε ότι βλέπεις ένα φίδι στο καπό, ας υποθέσουμε ότι δεν λιποθυμάς. Τι πρέπει να κάνεις?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 2 πράγματα. Αν είναι να χρησιμοποιήσετε άμεσα το αυτοκίνητο, αν υπάρχει ανάγκη, τότε πρέπει να καλέσουμε την πυροσβεστική να το απομακρύνει. Είναι αυτοί αναλαμβάνουν. Mm-hmm. Αλλιώς, αν είναι να μην το χρησιμοποιήσουμε, τα αφήνουμε στην ισχύα του και θα φύγει αυτό το φίδι. Δεν έχει λόγο να μείνει εκεί πέρα. Τα φίδια δεν έχουν φωλιές, δεν έχουν σταθερά μέρη κατοικίας, είναι πλάνητες. Θα συνεχίσει την πορεία του, ειδικά αυτή την εποχή. Δεν είναι σπάνιο να δούμε, γιατί είναι η εποχή, κάθε χρόνο εμείς δεχόμαστε δεκάδες τέτοια τηλεφωνήματα, δηλαδή Μάη-Ιούνιο, είναι η εποχή που ζευγαρώνουν και γυρίζουν πολύ πιο έντονα για αναζητώντα ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: και εδώ που τα λέμε το αυτοκίνητο, και ο άνθρωπος το έχει συνδέσει με την ερωτική περιπέτεια. Να σας ρωτήσω, πού αλλού σε άλλα, κατά καιρούς ακούμε σε υπονόμους, δίπλα σε σπίτια, σε λεκάνες, εσείς έχετε μια εμπειρία από διάφορα μέρη που είναι κοντά στη ζωή μας και μπορεί να συναντήσει φίδι?
1: Πρακτικά δεν υπάρχει περιορισμός, δηλαδή έχουμε δει στο κέντρο, στα κέντρα των πόλεων, δεν είναι περίεργο. Τα φίδια, όπως σας είπα, είναι πλάνητες. Η περιπλάνησή τους μπορεί να τα οδηγήσει σε σημεία που δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει ένα φίδι εκεί. Δεν είναι πολύ, δεν είναι καθημερινό φαινόμενο και είναι και εποχικό, δηλαδή αυτή την εποχή γίνεται πιο πολύ. Μάλιστα. Μετά είναι, κάθονται
0: λοιπόν,
1: πιο απομονωμένα.
0: Τώρα, για, δεν λέω, όσοι μένουν σε διαμερίσματα, πόλεις και τα λοιπά, την ξεχνάνε την ερώτηση. Οι υπόλοιποι σε μονοκατοικίες, κοντά σε βουνά και τέτοια, τι μπορούν να κάνουν για να τα απομακρύνουν? Ακούω αυτό το γνωστό με το παπούτσι. Ισχύει?
1: Δεν το ξέρω.
0: Αν κάποιος λέει ένα δερμάτινο παπούτσι, η μυρωδιά το αποθεί οριστικά, ας πούμε, για τη σεζόν.
1: Αυτά είναι μαγικά.
0: Μαγικά, έτσι.
1: Όπως είναι περιτά, είναι, νομίζω, η εμπειρία μας τουλάχιστον αυτό δείχνει, ότι τα αποθητικά που είναι εμπορικά προϊόντα, αποθητικά για φίδια, δεν είναι αποτελεσματικά. Αυτό που είναι αποτελεσματικό είναι να μην έχουν πηγή τροφής κοντά. Δηλαδή, αν στην αυλή μιας μονοκατοικίας υπάρχει ένα σωρός από πέτρες που ζουν ποντίκια, αυτό έλκει τα φίδια. Έτσι. Οπότε αν είναι, μπορούμε να καθαρίσουμε τέτοια πράγματα που να είναι εστία, που να είναι τροφή, συντηρεί τροφή για τα φίδια, αυτό είναι μια...
0: Τώρα έτσι όπως το είπατε, το καθαρίζουμε πρώτα για να φύγουν τα ποντίκια. Είναι αλήθεια.
1: Σκεφτείτε και τη δική σας εμπειρία στις μονοκατοικίες γύρω πάντα. Ξέρω, υπάρχει ένα σωρό κεραμίδια, κάποια κλαδιά, ένα σπαγγέλιο.
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έμεινα πολύ καιρό σε βουνό και έβλεπα και φίδια και ποντίκια, είναι άλλη η περίπτωση του αγρού, ας πούμε. Δεν έχουν καταρχήν με τη βρωμιά της πόλης καμία σχέση. Και κάπως πρέπει να ζήσουν και αυτά. Ναι, πλησιάζουν τα σπίτια όπου υπάρχουν και φυτεύεις και δεντράκια με καρπούς. Νομίζω και αυτά τα κυνηγάνε.
1: Πάντως είναι και μια, επιμένω, είναι μια κοινή αντίληψη ότι έχουν φωλιά εδώ τα φίδια. Δεν κάνουν φωλιές.
0: Δεν
1: κάνουν φωλιές.
0: Σε αντίθεση με τα ποντίκια που κάνουν.
1: Περιστασιακά θα τα δούμε σε μια περίπτωση.
0: Αυτό με το θιάφι που λέει να μ' ρίξεις λίγο γύρω-γύρω και αυτά.
1: Και αυτό, και το ίδιο πράγμα με τα υπόλοιπα αποθητικά. Πιο κακά είναι τα δηλητήρια αυτά, και το θιάφι και τα αποθητικά, παρά τα ίδια τα φίδια, το κακό που μπορεί να μας προκαρσενήσουν.
0: Μάλιστα, στην πραγματικότητα είναι ένα κίνδυνο. Ωραία. Και βέβαια, εντάξει, οι κάτοικοι βέβαια ξέρουν στις περιοχές αυτές. Κάποτε μου έκανε εντύπωση, είχα πάει στο χωριό μου και όλοι κρατώχαν μαγκούρες. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, γιατί περπατάγανε κανονικά? Και μου λένε, για τα φίδια.
1: Εμένα πάλι η εμπειρία μου είναι άλλη. Οι κάτοικοι στα χωριά ξέρουν πολύ καλύτερα. Δηλαδή ξέρουν ότι αυτά τα φίδια είναι άκακα και οι οχές είναι επικίνδυνες.
0: Ναι, εντάξει, δεν θες να κάνεις την παρέα. Άμα βγει κανένα, γιατί έχει φίδια. Τα χωριά έχουν φίδια.
1: Εμείς οι κάτοικοι των πόλεων που δεν ξέρουμε, τα θεωρούμε δυνητικά όλα επικίνδυνα. Σωστό. Αυτή είναι η αντίδραση. Uh-huh. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Πάντως στην πλειονότητά τους, δηλαδή οι οχές είναι πολύ μικρό μέρος της ποικιλίας των φιδιών και των πληθυσμού των φιδιών.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λιμπεράκη. Πήγαμε Κρήτη σήμερα πολλές φορές. Αυτό ήταν έτσι για διευκρινιστικούς λόγους. Καγκίνδυνο ήταν. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και εγώ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Βιολόγος, ερπετολόγος ο κύριος Λιμπεράκης. Εργάζεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης.

Είχα δει κάποτε μια πάρα πολύ ωραία καουμπόικη σειρά. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω η καλύτερη που έχω δει. Και εκεί κατάλαβα γιατί φοράνε μπότες οι καουμπόιδες. Ή γιατί τη λέγανε άγρια δύση. Δεν τη λέγανε άγρια δύση γιατί αλλιώς σκοτώνονταν, αλλά γιατί όντως ήταν άγρια. Δηλαδή δεν ήξερε πει, έρχονταν οι άνθρωποι, πηγαίνανε από τις αστικές κοινωνίες της βιομηχανικής επανάστασης ή τις ήπια ανεπτυγμένα αγροτικές σε παρθένο περιβάλλον, όπου πάρα πολλοί τους δαγκώναν τα φίδια. Γι' αυτό φοράγανε μπότες και γι' αυτό φτάνανε σχεδόν μέχρι το γόνατο, διότι μέχρι εκεί μπορούσε να φτάσει ένα φίδι, το σηκωνόταν να δαγκώσει.

Λοιπόν, και μιλάμε βέβαια για θανατηφόρα φίδια και γι' αυτό, καλά και αγρότες έτσι, και αυτοί γι' αυτό φοράνε μπότες και τέτοια, ξέρουν για να προφυλάσσονται. Η μαγκούρα απλά τα διώχνει, κάνεις και λίγο θόρυβο, λίγο φασαρία, από έτσι κι αλλιώς άμα ακούει άνθρωπο φεύγει το φίδι. Λοιπόν, έχουμε τροχαίο στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο της Κηφισιάς στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει οι αριστερείς λωρίδες και οι δύο. Ούτως ή άλλως μέχρι αυτόν τον κόμβο και μετά από αυτόν τον κόμβο υπάρχει πολλή κίνηση. Τώρα όσοι οδηγείτε θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ υπομονή.

Λοιπόν, καπέλο γιατί φοράγανε οι καουμπόδες αυτό το τεράστιο και μαντήλι στο στόμα. Για τον ήλιο φυσικά, και ήταν και πίσω γιατί καίγεται ο σβέρκος, και το μαντήλι για την τρομερή σκόνη που υπήρχε. Λοιπόν, όλα έχουν τη λογική τους.

Κατατέθηκε, κυρίες και κύριοι, σε διαβούλευση ο τρόπος διεξαγωγής, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό τώρα που συζητιέται το εξής, να είναι πενταετής αιτητής και να μην υπάρχει δεύτερος γύρος. Δηλαδή, εάν ο πρώτος σε ένα συνδυασμό υποψήφιος δήμαρχος δεν ξεπεράσει το 42%, τότε ξεκινάει η δεύτερη φάση καταμέτρησης και προσθέτουν κάτι το οποίο θα λέγεται εναλλακτική ψήφος.

Αυτό σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε, θα ψηφίζουμε το συνδυασμό τον οποίο επιθυμούμε και θα ψηφίζουμε και τον εναλλακτικό, ο οποίος θα καταμετράται σε περίπτωση που δεν έχουμε νικητή.

Μάλιστα. Δηλαδή ο ψηφοφόρος πάλι θα αποφασίζει, αλλά από την πρώτη Κυριακή. Πας, λες εγώ είμαι το τάδε, ο τάδε συνδυασμός και σου λέει ναι, αν δεν βγει, ποιος θα ήθελες? Και ψηφίζεις και στο τέλος θα τα μετράνε. Και εδώ που τα λέμε και η δεύτερη Κυριακή είναι λίγο προβληματική, έτσι. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ στην πρώτη Κυριακή μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, 100 ψηφοφόροι, στη δεύτερη πάνε 50. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα καν. Και έχουμε και περιπτώσεις δημάρχων, οι οποίοι είχαν πολύ μικρό ποσοστό στην πρώτη Κυριακή και τελικά βγήκαν οι δήμαρχοι με πάνω από το 50% μαζεύοντας τους αντιπάλους του πρώτου. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολλές. Αν έχεις πάρει όμως, ξέρω εγώ, 14, 17, 18 την πρώτη Κυριακή και ο αντιπαλός, ας πούμε, 38 που δεν βγήκε, δεν είσαι και αυτός που ήθελε ο Δήμος στην πραγματικότητα. Απ' την άλλη, έχεις δίκιο να λες, είμαι γιατί κέρδισα. Είναι λίγο μπέρδεμα.

Ο Τσιτσιπάς, κυρίες και κύριοι, συμμετείχε σε ένα τουρνουά στη Γενέβη. Έχασε 2-0 σε έναν από τον αντίπαλό του, τον Τιέν. 7-6. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι σε ένα διάλειμμα κάτι έψαχνε, δεν το βρίσκε και άρχισε πάλι τη γνωστή αγαπημένη ελληνική λέξη απευθυνόμενος προς τον πατέρα του.

0: Λοιπόν, όσοι αύριο μένετε και κινείστε και το Σάββατο κοντά στο ΟΑΚΑ, θα υπάρχουν πάρα πολλά αυστηρά μέτρα. Ιστορίες όπως έγιναν για παράδειγμα στα πανηγύρια της ΑΕΚ, όπου ντους πάσανε τις θύρες και μπήκανε, ξεχάστε, θα υπάρχουν πάρα πολλές ζώνες, θα τα ακούσετε αναλυτικά και αύριο. Λογικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακά μέτρα. Θα υπάρχει πολλή αστυνομία, θα υπάρχουν πάρα πολλοί φιλάθλοι από διαφορετικές χώρες. Μήπως, Νίκο, μπορείς να μου πεις τι δεν θα υπάρχει?
1: Ο οικοδεσπότης.

και η δόντια και έχει φύγει σαν καρχαρίας. Πήγε για φθηνότερα και τις έχει κοστίσει ήδη με τις διάφορες επανορθωτικές που έκανε και τα λοιπά στην πατρίδα της 20.000 λίρες. Είναι πάρα πολύ ακριβά, στην Μεγάλη Βρετανία δεν το συζητάω, αλλά στην Τουρκία έχουν ακουστεί πάρα πολλά προβλήματα και για τις εγχειρήσεις δακτυλίου και για φυτεύσεις μαλλιών και για φυτεύματα δοντιών. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι επιστήμονες είναι χειρότεροι από επιστήμονες άλλων χωρών, αλλά μάλλον αυτοί οι οποίοι παραρρίχνουν τις τιμές και απευθύνονται και στο εξωτερικό, δεν τους φτάνει η δική τους πελατεία που δεν είναι και λίγη στην Τουρκία, τα 80 εκατομμύρια, θέλουν επιπλέον έρευνα. Ακούγονται λίγο σκιτζίδες.

Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Παραμένετε συντονισμένοι πάντως σε 105,8 στο Earth News Radio. Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Τσιπλάκη. Ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Παναλίου, διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη. Διάλεξαν τα τραγούδια. Συγγνώμη, τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Βλέπω και κάποια τραγούδια που μας ζητήσατε. Τα δίνω τώρα στην Ήρα. Να τα ακούσουμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 159 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Είπαμε από την αρχή της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι μια εβδομάδα η οποία έχει πολύ υλικό, πολύ πολιτικό ρεπορτάζ, πολλές εξελίξεις, πολύ κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ επίσης. Το συζητούσαμε από την Δευτέρα. Να σας πούμε ότι στη Βουλή σήμερα γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Να σας πούμε ότι εχθές ήταν μια hot ημέρα στη Βουλή, Δημήτρη.
1: Και σήμερα θα είναι και αύριο ακόμα περισσότερο.
0: Και αύριο
1: περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο, γιατί πάει στην Ολομέλεια. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, στη συζήτηση που έγινε χτες για το θέμα των υποκλοπών με την κατάθεση, θα πω εγώ, του επικεφαλής της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη, και όλη την όξυνση που δημιουργήθηκε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Δεμήρης αύριο πηγαίνει στην Ολομέλεια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο κύριος Δεμήρης αύριο είναι η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο κύριος Δεμήρης τελείωσε χθες.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: δεν πάει πουθενά αλλού, γιατί ήταν και κεκλεισμένο των θυρών και είναι μόνο στην Επιτροπή Θεσμών.
0: Αυτό το κεκλεισμένο των θυρών που μόλις είπες τώρα είναι αυτό που έχει εξοργήσει και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικόλα
1: Κλαμάνη.
0: Ναι,
1: για τη διαρροή που έγινε. Και υπάρχει και αυτή η viral ατάκα που υπόθηκε το πρωί εδώ στην εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης από τον κύριο Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που του είπαν, μα ήταν ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή, και λέει το περίφημο so what.
0: So what, λοιπόν, για το κεκλεισμένο των θυρών. So what για το off the record για μας τους δημοσιογράφους επίσης. So what, έχουν γίνει όλα. Και ως εκ τούτου υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα έπρεπε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, εννοείται, να τηρούν όταν οι κάποιες διεργασίες έχουν ορισμένες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες συμβαίνουν. Τώρα, σήμερα είναι η μέρα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, σωστά.
0: Εσένα που σ' αρέσουν αυτά, θεωρείς τυχαίο ότι η κυρία Καριστιανού θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματός της, του φορέα της, τέλος πάντων, αν ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης?
1: Γίναμε
0: κακιά, ε.
1: Εντάξει. Κοίταξε, σίγουρα δεν την κάνει τυχαία στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι
0: η πόλη της.
1: Και γιατί είχε, με βάση τουλάχιστον τις αποκαλύψεις που είχε κάνει ο κύριος Καραχάλιος όταν ήταν στο επιτελείο της και ήταν στενός της συνεργάτης, μετά τα έσπασαν και έφυγε, είχε μία φιλοδοξία. Γιατί αυτή η ανακοίνωση του κόμματος πάει πίσω, δεν είναι καινούργια ιστορία. Υπήρχε συζήτηση πολύ. Και ο τελευταίος σχεδιασμός, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχει αποκαλύψει ο κύριος Καραχάλιος, ήταν στην ΔΕΘ που μας πέρασε, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλούσε στο Βελίδιο.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού θα έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της με ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί που τώρα θα γίνει
0: η σημερινή.
1: Και τη είχε πει ο κύριος Καραχάλιος. Αυτά τα λέει ο κύριος Καραχάλιος πάντα. Τις είχε πει τότε.
0: Με κάθε επιφύλαξη, ναι, σας θυμίζουμε.
1: Εννοείται.
0: Ότι για τις δηλώσεις του τις τελευταίες προσέφυγαν δικαστικά. Και
1: σωστό.
0: Η κυρία Καριστιανού και ο συνάδελφός μας ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Τις, ναι, είχε πει ότι δεν θα σε αφήσουν να κάνεις ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ώρα που ο Πρωθυπουργός μιλά στο Βελίδιο, για λόγους ασφαλείας, για πολλά και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε τότε αυτή η συγκέντρωση. Γίνεται σήμερα, μετά από αρκετούς μήνες, όπου η κυρία Καριστιανού, σε σύγκρουση με αυτά που δήλωνε πριν από ένα χρόνο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ ποτέ να κάνω κόμμα και κάνει κόμμα, και βεβαίως από σήμερα θα κρίνεται πια ως πολιτική αρχηγός και όχι μόνο ως μια μάνα που καμία δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση της, γιατί με τραγικό τρόπο έχασε το παιδί της.
0: Είναι έτσι, και ως εκ τούτου οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πια θα καταγράφουν τις επιδόσεις ενός κόμματος, το οποίο
1: κανονικά
0: έχει ήδη ανακοινωθεί. Θυμίζουμε,
1: και την Τρίτη μπαίνει και
0: αυτό,
1: το κόμμα Τσίπρα.
0: Να πω, θυμίζουμε ότι την Τρίτη θα έχουμε την αντίστοιχη ανακοίνωση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και το ερώτημα είναι εάν τελικά υπάρχει αυτό, ας πούμε, ως εκδοχή. Το δέχονται πολύ.
1: Ποιο?
0: Ότι ο κύριος Μητσοτάκης με το να διαρρεύσει όχι από τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά και από τον ίδιο που το έχει αφήσει ανοιχτό, παρά το γεγονός ότι τελευταίες μέρες 5 φορές έχει πει εκλογές το 27, με την διαρροή εν πάση περιπτώσει του ενδεχόμενου των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο, έβαλε την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βάλουν τα πόδια στο κεφάλι και να τρέξουν.
1: Είναι το εξής. Το ήθελε τελικά, μήπως το ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, να εμφανιστούν νωρίς τα δύο κόμματα?
0: Ναι. Αυτό λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολιτική παγίδα.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα το παίρνει πίσω.
0: Πώς, μα αυτό λέω.
1: Τις πρόορες εκλογές.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι αφού άφησαν να διαρρεύσει, αφού επιταχύνουν τις διαδικασίες η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, είναι σαφές από τον κύριο Τσίπρα το λένε, ότι δεν ήταν στα σχέδιά του να το ανακοινώσει τόσο άμεσα. Μετά λοιπόν, τάκ, το πήρε πίσω και λέει εκλογές το 27, κανονικά, στην ώρα τους, on time.
1: Ναι, γιατί τι έλεγαν οι αναλυτές, ότι όσο πιο αργά γίνουν αυτά τα κόμματα, τόσο καλύτερα θα είναι για αυτά τα κόμματα, γιατί δεν θα προλάβουν να φθαρούν.
0: Δεν θα μπουν στη φθορά της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Τώρα
0: αυτό
1: φαίνεται
0: είναι
1: ότι μπαίνουν στη φθορά, θα μπουν στη φθορά και θα δούμε στην πορεία
0: και
1: τι θα γίνει.
0: Ο μόνος ο οποίος φαίνεται ότι μέσα σε αυτό δεν έχει απαντήσει και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, είναι ο κύριος Σαμαράς. Το κρατάμε αυτό. Είναι και πολύ έμπειρος πολιτικά ο κύριος Σαμαράς. Α, και αυτό το λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ο κύριος, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκος Τσιπλάκης, στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα πολύ τον ευχαριστούμε. Στο μουσικό λόγο η Ήρα Πανανίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μας στέλνετε το ό,τι έχετε να μας πείτε. Στέλνετε, αν θέλετε, και mail στο ebaltaji@earth.gr. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με κάτι που μας αφορά και άμεσα, θα έλεγα, και γενικότερα θα έλεγα επίσης εγώ. Αναφερόμαστε στο θέμα του καλοκαιριού, των διακοπών, του τουρισμού εν γέννη, θα πω. Mm-hmm. Γιατί και εμείς θα πρέπει κάποια στιγμή, αν και οι πληροφορίες λένε ότι δεν συμβαίνει αυτό, να προγραμματίσουμε τις διακοπές μας από τη μία μεριά, και από την άλλη, σε σχέση με τον τουρισμό που δέχεται κάθε χρόνο η χώρα μας, τι εικόνα υπάρχει, έχει επηρεαστεί από αυτή το γεωπολιτικό ασπαθές περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλό μεσημέρι, κυρία Τετράδη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να
2: χαίρομαι
0: τα πούμε.
2: Χαίρομαι πολύ που και
0: εγώ,
2: θα τα πούμε, γιατί έχει καιρό να τα πούμε.
0: Και εγώ, και εγώ, κυρία Τετράδη.
1: Εγώ
0: να είστε καλά. Και να είστε
1: Τετράδη,
0: καλά.
1: Ναι. Πριν από λίγες μέρες, ναι, ένα συνέδριο, ναι, στο King George. Και γνωριστήκαμε και από κοντά.
0: Εμείς γνωριζόμαστε.
2: Και με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα το
1: κοινό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, κυρία Τετράδη, ελάτε λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι εικόνα υπάρχει μέχρι στιγμής για τον τουρισμό μας, για την τουριστική περίοδο, αυτή που έχει ξεκινήσει προπολού, για το φετινό καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 26.
2: Σίγουρα η εικόνα περιλαμβάνει αυτό που πάρα πολλές φορές λέμε, πόσο ευαίσθητο προϊόν είναι ο τουρισμός και πόσο εύκολα επηρεάζεται από γεωπολιτικά και πολλά άλλα συμβάντα.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια τουριστική περίοδο παράλληλα με μια εμπόλεμη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη, και πάρα πολύ δύσκολη γιατί κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις, όπως ξέρετε, γιατί ακούτε, είστε και στο πολιτικό ρεπορτάζ πολύ περισσότερο από μένα και στο διεθνές, οπότε βλέπετε ότι κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις στο τι συμβαίνει στην κατάσταση με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν και εμείς καλούμαστε να λειτουργήσουμε τον τουρισμό, και κάτι βέβαια που πρέπει να πω έτσι σαν αρχικό είναι ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να δίνει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες.
0: Μία παράμετρος που είναι πολύ ουσιαστική για αυτή την περίοδο, βέβαια.
2: Μία πολύ ουσιαστική παράμετρος, την οποία κερδίσαμε πραγματικά όλοι με πάρα πολύ κόπο κατά την περίοδο του κορονοϊού, αλλά είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, σηματοδοτεί την Ελλάδα σαν τουριστικό προορισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ή χρονιά παραχρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις, είτε αυτές είναι στο κομμάτι της υγείας, είτε αυτές είναι στο κομμάτι φυσικών φαινομένων, είτε αυτές είναι και σε ένα κομμάτι μιας εμπόλεμης κατάστασης στη γειτονιά μας. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα δεν επηρεάστηκε από αυτό που λέμε πόλεμος. Δεν είχαμε ακυρώσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το μελετήσαμε σαν Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Το έχει πει και υπουργός. Είχαμε κάνει ειδική μελέτη και μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το Υπουργείο. Το ανέφερε και υπουργός πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα φάνηκε ότι δεν έχει πληγεί από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Παρά τα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω όμως, και συγγνώμη που σας διακόπτω, καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρατηρείται όμως αυτό που λέμε μια προσωρινή στάση, επιφύλαξη, ακριβώς, καθυστέρηση σε νέες κρατήσεις, γιατί υπάρχει μια γενική ανασφάλεια.
2: Ακριβώς, και ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις οικογένειες, οι τάσεις στο να γίνονται κρατήσεις είναι συγκρατημένες. Από την άλλη βλέπουμε πιο εύκολα να γίνονται κρατήσεις ζευγαριών και να αναπτύσσεται αυτό το κομμάτι του τουρισμού, γιατί όπως καταλαβαίνετε κιόλας, ένας άνθρωπος με τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του, ακόμα και αν γίνει κάτι δύσκολο, βρεθεί σε μια δύσκολη
1: κατάσταση, μπορεί να το διαχειριστεί πιο
2: εύκολα. Είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστεί παίρνοντας ένα οποιοδήποτε μέσο να φύγει. Όταν έχεις μαζί σου παιδιά, αμέσως αρχίζεις και σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά.
0: Γι' αυτό και αυτό το από πέρυσι, πρόπερσι το ακούμε, το last minute booking, είναι νομίζω ξανά στο τραπέζι, έτσι.
2: Βεβαίως και είναι στο τραπέζι, γιατί απ' την άλλη πρέπει να πούμε και το εξής. Ο τρόπος ζωής και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί πιστέψτε με, με τον ίδιο τρόπο ζούμε και εμείς και οι πελάτες μας που θα έρθουν στον τουρισμό. Άρα οι διακοπές είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ο κόσμος θα πάει διακοπές. Έχει κρατήσει, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό του, το εισόδημά του, το κομπόδεμά του, όπως λέμε, για να πάει να κάνει τις διακοπές του. Άρα αυτό θα το κάνει. Μπορεί να περιμένει λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή για να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και να δει και την επικινδυνότητα, να το πούμε έτσι, γιατί απ' την άλλη αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όσο περισσότερος χρόνος κρατάει αυτό, τόσο φθήνει και η έντασή του. Δηλαδή φανταστείτε, το ίδιο ζήσαμε και στην Ουκρανία. Έχουν περάσει 4 χρόνια από την Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε, έκανε ένα πολύ μεγάλο θόρυβο. Όλοι φοβηθήκαμε.
1: Ήταν
2: περίπου τις ίδιες συνθήκες. Και τώρα είμαστε ακόμα με την Ουκρανία στην ίδια κατάσταση. Ναι. Δεν έχει λυθεί το θέμα, αλλά το έχουμε όλοι συνηθίσει και ήρθε να μην υπάρχει.
0: Εδώ έχουν υπάρξει και άλλες συνέπειες όμως, κυρία Τετράδη. Τώρα, όσο σας ακούω, σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, η κρουαζιέρα είναι ένας τρόπος διακοπών που φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν πολλές κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα πληγεί. Ένα. Και δεύτερον και σημαντικότερον, ο πόλεμος αυτός έχει εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων.
2: Βεβαίως.
0: Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα και για τον τουρισμό που έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αλλά είναι και ένα μείζον θέμα, για να βάλουμε και τα δικά μας εδώ, τα εγχώρια, για τους Έλληνες, γιατί όλο και περισσότερο ακούω, κυρία Τετράδη, να επιλέγουν φέτος ή να κοιτάνε, δεν επιλέγουν, δεν έχουν αποφασίσει πολύ ακόμα, να διακοπές στην υπηρετική Ελλάδα, στα παραθαλάσσια τμήματά της, και όχι σε νησί, γιατί τα εισιτήρια πια είναι πανάκριβα.
2: Κοιτάξτε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα της ενέργειας.
0: Είναι.
2: Οπότε επηρεάζοντας το θέμα ενέργειας, καυσίμων και όλο αυτό, φυσικά και τα αποτελέσματα τα οποία λέτε είναι αναμενόμενα. Φανταστείτε ότι εμείς δεν το ζούμε μόνο άμεσα στο κομμάτι της ενέργειας και εμείς σαν λειτουργικό έξοδο, αλλά το ζούμε και στο κομμάτι του ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα, γιατί όλα τα αναλώσιμα έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία καταναλώνονται είτε κινούνται εντός της Ελλάδας είτε κινούνται και από το εξωτερικό.
0: Σωστά.
2: Οπότε όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά έχουν το επιπρόσθετο κόστος της ενέργειας που πάρα πολύ σωστά είπατε. Άρα και για εμάς που επιχειρούμε αρχίζει πλέον και είναι πάρα πολύ ακριβό το να επιχειρούμε. Απ' την άλλη προσπαθούμε να μην αλλάξουμε την τιμολογιακή μας πολιτική, γιατί πρώτον θέλουμε ο κόσμος να κάνει διακοπές, δεύτερον θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει διακοπές, δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε κάτι απαγορευτικό. Οπότε και εμείς όσο μπορούμε μειώνουμε ό,τι περιθώριο αν θέλετε κέρδους υπάρχει, μόνο και μόνο για να λειτουργήσουμε όπως πάντα κάνουμε σε έκτακτες περιπτώσεις, προς όφελος γενικότερα της οικονομίας, της χώρας μας, αλλά και προς όφελος του τουρισμού και των ανθρώπων που έρχονται για να απολαύσουν τη χώρα μας τουριστικά.
0: Στο κακό σενάριο εκεί στο Ινστιτούτο των Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, κυρία Τετράδη, έχετε κάνει τις μετρήσεις. Θέλω να πω, εάν τελικά ο πόλεμος συνεχιστεί, γιατί βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει σε ένα σκοτσέζικο ντους, έχετε εικόνα πόσο θα επηρεάσετε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της οικονομίας μας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπούμε σε κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύσει, δηλαδή να μπούμε σε υποτιθέμενα σενάρια. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το να διατηρούμε την ψυχραιμία, να συνεχίσουμε να επιχειρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που ξέρουμε, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα ήθελα να σας πάω σε ένα κακό σενάριο, γιατί δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Κυρία Τετράδη, δεν θέλετε να μας το πείτε εσείς που ακριβώς επειδή επιχειρείτε θέλετε, πρέπει να δείτε και το καλό και το κακό, δυστυχώς. Έτσι είναι.
2: Κοιτάξτε, έχουμε δει τα χειρότερα σενάρια μέχρι στιγμής που έχουμε ζήσει, νομίζω είναι του κορονοϊού. Και είδατε ότι και τότε τα βγάλαμε πέρα.
0: Δεν μας τρομάζουν των οχτρών τα βόλια.
2: Και σαν οικονομία και σαν τουρισμό.
1: Ωραία, να ρωτήσω και κάτι πριν κλείσουμε. Έχετε μία εικόνα ποιες, με βάση όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, ποιες είναι οι περιοχές που ευνοούνται περισσότερο φέτος τουριστικά και ποιες είναι αυτές που πλήττονται?
2: Εντάξει, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Δηλαδή, όπως όλα αλλάζουν, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Σαφώς, ένα επιχείρημα για τον εσωτερικό τουρισμό είναι αυτό που είπε η κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή, ότι βλέπουμε μία τάση των Ελλήνων, αν θέλετε, να σκέφτονται περισσότερο τους προορισμούς στην ενδοχώρα σε σχέση με τα νησιά, σκεπτόμενοι το κόστος του καρδιού. Από εκεί και πέρα, όμως, σε επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού από το εξωτερικό, για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι επισκέπτονται όλους τους προορισμούς. Δηλαδή θα έλεγα ότι λίγοι είναι οι προορισμοί οι οποίοι έχουν πληγεί, και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με τον πόλεμο. Κυρία... Έχει να κάνει με τη γενικότερη οικονομία.
0: Κυρία Τετράδη, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασικθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε εκεί, να είστε καλά, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Λέει, το Πασόκ το έχει τερματίσει. Γιατί τι έκανε το Πασόκ που το έχει τερματίσει?
1: Μήπως λόγω της ιστορίας αυτής με το So What?
0: Εντάξει,
1: που υπόθηκε, δεν ξέρω που αναφέρεται.
0: Είναι ένας βουλευτής, γιατί έχουν ακούσει και χειρότερα.
1: Ή αν αναφέρεται στο γεγονός της διαρροής χθες των συνομιλιών.
0: Νομίζω
1: την...
0: για το So What πήγαινε και μου ήρθε στο μυαλό η άλλη. Το άλλο στέλεχος του Πασόκ που απευθύνθηκε με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα που δεν έχει έννοια τώρα.
1: Α, λες για τα μαλλιά.
0: Και να τα επαναλαμβάνουμε. Ναι. Θέλω να πω, υπάρχουν και αυτά. Τέτοιου είδους ενδεχομένως αντιδράσεις δεν σημαίνει ότι ενστερνίζονται και υιοθετούνται από τα πολιτικά κόμματα. Τέτοιου είδους παραφωνίες ή και λάθη, αν θέλετε, συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε λίγο, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι διευθύντρια και πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΕΚΕ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε, όχι το ΕΚΕ, το πολιτικό, αλλά το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, για να συζητήσουμε μαζί τους για το τι συνιστά πολιτική προσωπικότητα, όχι την ατομική, που είναι πολύ συγκεκριμένη και διαμορφώνεται για τον καθένα μας με τον τρόπο που ξέρουμε, αλλά πολιτική προσωπικότητα, και αν αυτή η πολιτική προσωπικότητα σε μια διαδρομή μπορεί, και αυτό φαντάζομαι το ξέρετε πως συμβαίνει, να αναπροσαρμόζουν την ταυτότητά τους στην πολιτική. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο είναι τα όσα συζητιούνται, όχι ευρύτατα έχω να πω, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα και θα πρέπει να δοθεί ένας δημόσιος διάλογος που να έχει και έναν άλλο χαρακτήρα, με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, γιατί έχει ανοίξει σιγά σιγά, λίγο άτολμα θα έλεγα, ένας διάλογος ή ένα αντεπιχείρημα, για να είμαι ακριβής. Μα καλά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει, να επανακάμψει και να επαναπροσδιοριστεί, όταν αυτό η Ελλάδα το έχει ζήσει με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που το 1963 μετά από σύγκρουση που είχε με το παλάτι το 61, δεν με απατάει η μνήμη μου, το 63 λοιπόν έφυγε και πήγε στο Παρίσι για να γυρίσει μετά ένας άλλος Καραμανλής.
1: Ναι,
0: με όρους πολιτικούς.
1: Οι συγκρίσεις με τα πρόσωπα δεν μπορούν να υπάρξουν, έτσι, μεταξύ Καραμανλή και Τσίπρα, μην τρελαθούμε.
0: Δεν ξέρω πώς το εννοείς, αλλά γι' αυτό θα έχουμε
1: προσωπικότητα του ενός και του άλλου.
0: Την κυρία Γεωργιάδου κοντά μας για να μας τα αναλύσει με βάση τη δική της ματιά, την επιστημονική ματιά, ως πολιτικός επιστήμον. Θα το αναλύσει η κυρία Γεωργιάδου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την καλωσορίζουμε. Κυρία Γεωργιάδου, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλά,
0: σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Την επιδιώκω συχνά, δεν την πετυχαίνω πάντα. Παρά τα αυτά.
2: Προσπαθώ όμως.
0: Να, είπα το παράπονο μου δημόσια. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή και τον λόγο.
2: Όχι ολόκληρη, είναι η αλήθεια. Δεν σας άκουσα από την αρχή.
0: Ναι, έλεγα πως έχει ξεκινήσει δειλά και συζητιέται, αλλά είναι δειλά. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός διάλογος με αφορμή την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Εάν ο κύριος Τσίπρας μπορεί, πρέπει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να το κάνει, και υπάρχει ένας αντίλογος που λέει γιατί να μην έχει ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα και ο κύριος Καραμανλής έφυγε το ο αείμνηστος Καραμανλής, με συγχωρείτε, έφυγε το 63 για να γυρίσει με τα πολιτευτικά και να επανασυστηθεί πολιτικά.
1: Πάντως, περισσότερο θα έπρεπε να τον συγκρίνουν με τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, παρά με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Όχι, γιατί.
1: Όχι, ναι, το λέω. Η κυρία Γεωργιάδου θα μας πει την άποψή της.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε, δεν το βάζει αυτή τη σύγκριση. Ναι.
2: να σας πω κάτι. Στην πολιτική επιστήμη που συγκρίνουμε πολύ συχνά, στη συγκριτική πολιτική συγκρίνουμε ίδιες περιπτώσεις, ανώμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι πάντα ότι συγκρίνουμε τα όμοια, μπορεί να συγκρίνουμε και τα ανώμοια. Εδώ όμως δεν είναι οι προσωπικότητες που εγώ ήρθα να συγκρίνω με το άρθρο μου αυτό. Είναι η συμπεριφορά τους μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής κινήσης, η πολιτική συμπεριφορά τους δηλαδή. Και σίγουρα ο κάθε πολιτικός και ο κάθε άνθρωπος, θα έλεγα, έχει το δικαίωμα να ξανασυστηθεί και άρα δεν πρόκειται για να μιλήσουμε για το δικαίωμα κάποιου ή του κυρίου Τσίπρα ή οτιδήποτε άλλο. Σωστά. Αλλά αυτό που κάνει το κρίνουμε, έτσι δεν είναι? Και σε μια δημοκρατία πάντα η κριτική είναι στο επίκεντρο.
0: Και επιβάλλεται, θα έλεγα.
2: Και επιβάλλεται,
0: κυρία Γεωργιάδου, αλίμονο.
2: Ακριβώς.
0: Δώστε μας τώρα τη δική σας ανάλυση και σύγκριση, γιατί σωστά λέτε, εσείς τη συγκριτική πολιτική είστε, επομένως αυτή είναι και η δουλειά σας. Πώς λοιπόν προσεγγίζετε εσείς την προσωπικότητα και την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα? Και οι συνθήκες και οι κοινωνικές και οι πολιτικές ήταν άλλες, κοινωνίες οι οποίες ήταν οριοθετημένες, θα πω εγώ, πολιτικά τότε, ήταν ξεκάθαρα και τα όρια.
1: Και να ρωτήσουμε,
0: σε μια εποχή τώρα που τα όρια μεταξύ των ιδεολογιών τίνουν, θα μπορούσε να πει κανείς, εγώ θα έλεγα ότι δεν υφίστανται σχεδόν, το βλέπουμε περισσότερο στην Ευρώπη. Αναφέρομαι και έχω πάντα σταθερά στο μυαλό μου τη Γερμανία, τους χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες, που είναι ένα θέμα για εσάς τους πολιτικούς επιστήμονες να μας το αναλύσετε. Πόσο πολύ συνέβαλε στο να αυτού του είδους κυβερνητικές συνεργασίες και άρα τα προγράμματα τα πολιτικά για να κατέβουν οι διαχωριστικοί τείχοι, ας το πω έτσι.
2: Εντάξει, υπάρχει μια παγκόσμια ρευστότητα σε αυτό το οποίο ονομάζεται πολιτικές ταυτότητες, ιδεολογικοί προσανατολισμοί, που αφορούν και τους θεσμούς, εν προκειμένου ας πούμε τα κόμματα, αλλά αφορούν και όλους μας και τους
0: πολίτες. Την κοινωνία, ναι.
2: Αφορούν συνολικά την κοινωνία. Δεν είναι τόσο πολύ μακρινή αυτή η περίοδος όπου αυτές οι ταυτότητες και οι διαχωρισμοί, οι διαιρετικές τομές, όπως λέγαμε, υπήρχαν το δεξιά-αριστερά, έτσι, με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Έχουν αναδειχθεί ίσως κάποιες νεότερες που βάζουν στο επίκεντρο κυρίως πολιτισμικά θέματα, που δεν είναι όμως τόσο ισχυρές όσο ήταν αυτές οι παλιές, που είχαν ένα υλικό περιεχόμενο. Δηλαδή ήταν κυρίως η οικονομία, ήταν τα πολύ μεγάλα διακυβεύματα αυτά που δημιουργούσαν τους διαφορετικούς προσανατολισμούς. Είμαστε σε μια εποχή ρευστότητας, που αυτό σημαίνει ότι και το να επανασυστηθεί ένας χώρος ή οι πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, ή και εμείς ως άτομα, ως εκλογής, το να αλλάξουμε τις επιλογές μας, όλα αυτά μέσα στο κλίμα της ρευστότητας γίνονται πολύ πιο εύκολα. Είναι μέρος μιας πολιτική, θα έλεγα, καθημερινότητα σε ό,τι αφορά την πολιτική.
1: Προφανώς, αλλά να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάνετε τη σύγκριση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή?
2: Όχι τους δύο προσωπικότητες, αλλά
1: της επιστροφής, λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, και γιατί δεν κάνετε την σύγκριση με τον Αντώνη Σαμαρά, που και αυτός επέστρεψε?
2: Γιατί να την κάνω αυτή τη σύγκριση? Δεν ήθελα να την κάνω, μου φάνηκε η άλλη σύγκριση.
1: Αυτό ρωτώ. Με ποια κριτήρια κάνετε τη σύγκριση με ένα πολιτικό πρόσωπο και όχι με ένα άλλο που και αυτό έφυγε, πέρασε μια προσωπική έρημο και επέστρεψε
0: με την ίδια πολιτική ταυτότητα όμως?
2: Ναι.
1: Γιατί ο Καραμαλής με τον Τσίπρα έχουν ίδια πολιτική ταυτότητα?
0: Όχι, παιδί μου, ο Καραμαλής πριν και ο Καραμαλής
1: την ίδια πολιτική ταυτότητα έχει. Δεν έφυγε, δεν πήγε σε άλλο χώρο. Στο χώρο της δεξιάς ήταν ο Καραμαλής πρώτον.
0: Ήταν ίδιος με την
1: στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα είναι. Δεν πήγε αλλού.
0: Κυρία Γεωργιάδου, συγγνώμη.
2: Ναι. Η σύγκριση αυτή έχει να κάνει με το ότι στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εγχώριο της ελληνικής πολιτικής κοινής, γιατί αναφέρθηκα και σε διεθνή παραδείγματα, που είναι ένα παράδειγμα ουσιαστικής μεταβολής της πολιτικής ταυτότητας. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Καραμαλής πρώτου 63 ήταν ο ίδιος με τον Καραμαλή από το 1974 και μετά.
1: Ο ίδιος δεν ήταν, αλλά παρέμεινε στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα. Δεν έγινε σοσιαλιστής, ούτε έγινε κομμουνιστής.
2: Η πολιτική του ταυτότητα πριν φύγει ο Καραμαλής και πριν τη Χούντα ήταν μια αυθεντική δεξιά συντηρητική ταυτότητα. Μετά ο Καραμαλής συστήθηκε ως ένας Ευρωπαίος πολιτικός που πραγματοποίησε, θα έλεγα, το μεγαλύτερο όραμα της μεταπολίτευσης, που είναι να βάλει τη χώρα στην τότε ΕΟΚ, στη σημερινή Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δημιούργησε ένα κοινό κόμμα.
0: Νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Πολλά.
2: Έκανε και βέβαια και το πολίτευμα, έτσι, γιατί ήταν καθοριστικός ο ρόλος τους. Ο ρόλος του στον τρόπο που δρομολογήθηκε το δημοψήφισμα
0: για το πολιτιακό.
2: Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση ενός πολιτικού, ο οποίος πραγματικά όρισε ξανά την πολιτική του ταυτότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό πήρα αυτήν την περίπτωση.
0: Μάλιστα, ήταν καθαρό το γιατί την πήρατε, ναι, κυρία Γεωργιάδη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι.
2: Και προβληματίζομαι στο ότι τι μπορεί να σημαίνει αυτό το rebranding του κυρίου Τσίπρα. Χωρίς να λέω ότι είναι το rebranding κινείται σε μία ή στην άλλη κατεύθυνση, εξετάζω διάφορα σενάρια και προβληματίζομαι πάνω σε αυτό. Και απλώς λέω ότι για να είναι πετυχημένο ένα τέτοιο rebranding, ένα τέτοιο επαναπροσανατολισμός, πρέπει πραγματικά να είναι δομικός και όχι συγκυριακός, ευκυριακός. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, είναι σαφές τι θέλετε να πείτε. Μισό λεπτό να ρωτήσω, γιατί είπε τη λέξη. Τι είναι, συνδέεται με την ερώτησή μου. Είπατε τη λέξη συγκυριακός. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γεωργιάδου, είναι ότι πολλές φορές και τα τελευταία πολλά χρόνια, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αναφέρομαι σε ένα πολύ ευρύ γεωγραφικό πεδίο, βλέπουμε λοιπόν πολιτικούς και κόμματα και να αναπροσαρμόζουν το προφίλ τους, το πολιτικό τους στίγμα, την πολιτική τους πρόταση, άλλες φορές υιοθετώντας το για να πάνε παρακάτω για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επανασυστήνονται επί της ουσίας, αλλά όχι με ευκαιριακές και συγκυριακές λογικές. Εδώ έχουμε τέτοια περίπτωση.
2: Όχι, δεν το λέω αυτό, γιατί
0: όχι, δεν είπα το λέτε, ρωτάω.
2: Ναι. Δεν ξέρω, ακόμη πραγματικά ήταν γνήσιος ο προβληματισμός μου και δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, ας πούμε, στα πολιτικά εγχειρήματα. Είναι σε εξέλιξη αυτό το εγχείρημα, αλλά θα κρυφθεί γι' αυτό, θεωρώ. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ήθελα να πω, δεν ξέρω αν βγήκε. Αλλά ήθελα να πω ότι θα κρυφθεί και ότι θα κρυφθεί η αυθεντικότητα, το βάθος, το αν πραγματικά θα έχουμε ένα καινούριο μείγμα. Χρειάζεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να υπάρξει μια αυθεντική επανατοποθέτηση.
0: Ο χρόνος της αποχής του παίζει ρόλο. Το λέω αυτό διότι ο χρόνος της απόστασης από την ενεργό πολιτική, ενός πολιτικού που αποφασίζει να αποσυρθεί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς και οι συγκυρίες όλες, έτσι, δεν γίνεται σε κενό χώρο χρόνου. Ο χρόνος λοιπόν παίζει ρόλο.
2: Σίγουρα παίζει και ο χρόνος, πάντα παίζει ρόλο ο χρόνος, αλλά παίζει και ο ρόλο ο χρόνος από την πλευρά της αξιοποίησης του.
0: Αυτό εννοώ.
2: Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλος ο χρόνος. Τον κύριο Τσίπρα το θυμόμαστε πολύ πρόσφατα, ας πούμε, ακόμη. Δεν έχει περάσει τόσος πολύς χρόνος. Από την άλλη μεριά όμως, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα κρυφθεί για το... από την επίσημη, ας το πούμε έτσι, εμφάνιση αυτού του νέου εγχείρηματος, θα κρυφθεί και θα δούμε εάν όντως αυτός ο χρόνος ήταν επαρκής για να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα.
1: Επειδή
2: και όχι,
1: μπήκατε...
2: και όχι μια, πώς να πω, μια συγκυριακή διαθέτηση.
1: Επειδή μπήκατε, φαντάζομαι, σε αυτή τη σύγκριση, από ο κύριος Τσίπρας του 2023, γιατί τότε παρετήθηκε από την, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγους μήνες που παρετήθηκε και από βουλευτής. Με τον κύριο Τσίπρα έτσι όπως διατυπώνει ή επανασυστήνει σήμερα το αφήγημά του ή την πολιτική του ταυτότητα, τι διαφορές βρήκατε?
2: Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια από ριζοσπαστικοποίησης θα έλεγα, του πολιτικού, του αφηγήματος. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό. Λέω προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό, ακόμη δεν έχουμε δει τη διακήρυξη.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί σας ρωτώ, γιατί μου έκανε εντύπωση μια τοποθέτηση του στενού του μέχρι προσφάτως συνεργάτη του κυρίου Τσακαλώτου, τον οποίο είχαμε κάνει μια συνέντευξη και τον ρωτήσαμε αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να είναι αριστερός, και μας απάντησε με το δικό του βρετανικό χιούμορ: εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτάς και σε ποια εκδήλωση είναι.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό τον ρωτώ.
0: Εδώ μπαίνουν και προσωπικά πια, είναι άλλη κατηγορία.
1: Όχι, ναι, απλά.
2: Μια πολιτική απάντηση.
1: Ρωτώ, ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί λέτε ότι έχει φύγει από την ριζοσπαστικοποίηση κλπ. Και λένε πολλοί ότι πράγματι ο κύριος Τσίπρας σε άλλες του ομιλίες είναι πιο κεντροαριστερός, σε άλλες του είναι πιο αριστερός και ριζοσπάστης κλπ.
2: Αυτό είναι αλήθεια, και εγώ διακρίνω δύο φάσεις σε αυτήν την περίοδο, ας πούμε από το 23 και μετά, ή αν θέλετε από τότε που συστήθηκε ως ένας πολιτικός που επιχειρεί ένα rebranding. Μια πρώτη φάση που φαινόταν να αναζητεί όντως ένα νέο προσανατολισμό, κοιτάζοντας περισσότερο προς το πολιτικό κέντρο, και μια επόμενη
0: η ομιλία
2: φάση
0: του στη Θεσσαλονίκη που ήταν αυτή που λέτε.
2: Ακριβώς,
0: ναι.
2: Ακριβώς, και μια επόμενη φάση όπου προσωπικά έχω την αίσθηση ότι κοιτάει έναν χώρο ευρύτερο από αυτόν στον οποίο ανήκε μέχρι το 2023, όμως κοιτάει προς τα αριστερά περισσότερο και όχι προς το πολιτικό κέντρο. Άρα έχουμε δύο φάσεις, ίσως και ο κύριος Τσίπρας ακόμη να μην έχει, ας το πούμε, οριστικοποιήσει τον πολιτικό του προσανατολισμό. Αν το είχε κάνει ήδη θα είχε συστήσει και το νέο του εγχείρημα. Υπάρχει δε και ένα πολιτικό μανιφέστο που φέρει, ας το πούμε, τη σφραγίδα αυτού του χώρου. Δεν προέρχεται από τον ίδιο, αλλά με άτομα πολύ αξιόλογα τα οποία ο ίδιος επέλεξε, όπου εκεί είδαμε αυτό το εγχείρημα το συνθετικό, όπως σας είπα, δηλαδή μια σύνθεση και του χώρου προέλευσης του κ. Τσίπρα, που είναι η ριζοσπαστική αριστερά, και τη σοσιαλδημοκρατία και τη οικολογία. Άρα αυτό ονόμασα ως συνθετικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Είναι προφανές και το θεωρώ και λογικό, ξέρετε, δηλαδή αν βάλουμε τα παπούτσια του, ότι έχει και μια υπαρξιακή αγωνία τώρα για την επιστροφή του ο κύριος Τσίπρας και πώς θα το διατυπώσει όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του πολιτικού του εγχειρήματος την Τρίτη θα λυθούν αυτές οι απορίες που έχετε εσείς οι πολιτικοί επιστήμονες, αλλά και εμείς ως, και ως δημοσιογράφοι, αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, γιατί μας ενδιαφέρει, είμαστε πολίτες πρώτα απ' όλα. Λέει κάτι, κυρία Γεωργιάδου, η αποδοχή από την κοινωνία, η κοινωνική πρόσληψη όπως έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις?
2: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι επιμέρους στοιχεία, έτσι, δεν μπορούν οι δημοσκόποι να βάλουν, να ρωτήσουν τους Έλληνες για φορέα που δεν υπάρχει. Νομίζω προσκρούει πάνω σε βασικά θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, και γι' αυτό πολύ σωστά δεν το κάνουν. Βλέπουμε κάποιες διαθεσιμότητες ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε αυτό το σχήμα, τι βαθμό βεβαιότητας μπορούν να αισθάνονται οι πολίτες στην υπερψήφισή του, στην υποστήριξή του ή και το αντίθετο.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή. Δεν βλέπω να είναι τόσο μεγάλη αυτή η δεξαμενή με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Ωστόσο είναι υπαρκτή αυτή η δεξαμενή, που κυμαίνεται γύρω στο 10% συμπλήν. Υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών λοιπόν γύρω στο 10% που δηλώνουν βεβαιότητα ως προς την υποστήριξή τους, εάν και εφόσον δημιουργείται ένα τέτοιο κομματικό μόρφωμα. Είναι μια ευδιάκριτη, ένα ευδιάκριτο σύνολο, ας πούμε, μια ευδιάκριτη δεξαμενή, αλλά δεν είναι τεράστια αυτή η δεξαμενή, έτσι όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή.
0: Διανύουμε.
2: Δεν μετριέται ακριβώς αυτό το κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Διανύουμε, κυρία Γεωργιάδου, μια εποχή, μια φάση χωρίς να υπάρχουν βαρές πολιτικές ταυτότητες ένα, αλλά και κυρίως ο πολιτικός λόγος, οι πολιτικές προτάσεις να προσαρμόζονται σε αυτό που λέμε κοινωνική ζήτηση.
2: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό το, δηλαδή η ζήτηση είναι εκεί. Δηλαδή τα προβλήματα, τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τους πολίτες, είναι συγκεκριμένα. Από την άλλη μεριά όμως δεν βλέπω συνολικά μιλώντας, δηλαδή από τα κυρίως, ας πούμε, τα πολιτικά, συνολικά μιλώντας, δηλαδή από τα κυρίως, ας πούμε, τα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο

0: κρίσεις και τέτοιες συγκρούσεις να μυρίζουν και ναυθαλίνη. Για ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται τώρα με την πολιτική, που θέλει να ασχοληθεί, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες που μπορεί να τέμνουν και το πολιτικό σκηνικό?
1: Κοιτάξτε, οι ταυτότητες προσδιορίζονται με βάση τα θέματα, τα προβλήματα. Mm-hmm. Ποια είναι αυτά τα θέματα που απασχολούν? Εξακολουθούν να απασχολούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, με ζητήματα που αφορούν στην αγορά εργασίας, με γεωπολιτικά θέματα, αλλά και με καινούργια θέματα, ας πούμε το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι που απασχολούν, ναι, τους ανθρώπους και δει τους νέους ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Και μέσα από αυτές τις αγωνίες διαμορφώνονται οι πολιτικές ταυτότητες, οι νέες πολιτικές ταυτότητες.
2: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
2: θα σας ακούμε συχνότερα, θέλω να σας πω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθύντρια και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

0: με εφόδους σε σπίτια πυμνιοστάσια. Στα ύψη σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συνεδρίαση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Από το βήμα της Βουλής, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην τοποθέτησή του, απευθυνόμενο στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε ότι επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Κατά της επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, «καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας». Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία, ο οποίος πιθανότατα προσβλήθηκε από μηνυκίτιδα. Το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Αυτό που αναμένεται τώρα είναι η εργαστηριακή επιβεβαίωση για το αν πρόκειται όντως για μηνυκίτιδα και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο που ορίζει η διαδικασία. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών προβλέπει εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε εξέλιξη διαδικασία απέλασης από το Ισραήλ των εκατοντάδων ακτιβιστών του στολίσκου Global Simud που επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 27 βαθμούς στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Στέλης Βραδέλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Διερωτάμενοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όλος του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69, oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ακούγανε το τραγούδι που αντιπροσωπεύει την ψυχολογική κατάσταση των περισσότερων αυτό εδώ πέρα. Don't worry, be happy, εντάξει. Πώς έλεγε παλιά, αν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, κοίτα να το απολαύσεις. Κάπως έτσι πηγαίνει η κατάσταση. Γιατί ακούσε, είναι συνεχόμενες οι σφαλιάρες, όχι ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν οι τιμές. Για επισιτιστική κρίση κρούν τον γλουκόδωνα του Κλειδίνου ειδικές επιτροπές που έχουν συσταθεί, διότι οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως παίρνουν την ανιούσα λόγω αυτού που συμβαίνει στα στενά του Χορμόζ. Εν τω μεταξύ, εντάξει, λέγαμε για τους Ιρανούς πόσο αδύναμοι είναι στην άμυνα κτλ. Το σκάκι, το οποίο εφευρέθηκε στην περιοχή της Μεσοποταμίας, στην πάλε πότε Περσία, αποδεικνύεται ότι μάλλον οι τύποι είναι πολύ δυνατοί παίκτες, είναι grand master. Δηλαδή, από τα στενά του Χορμόζ, που είναι πολύ στενά, όπως ενημερωθήκαμε πρόσφατα και από την κυρία Βούλτευση, κρατάνε πραγματικά τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο λεπτή η ισορροπία, κάτι που εμάς μας φαίνεται τόσο μακρινό, ότι εντάξει, πήγαν οι Αμερικάνοι να κάνουν ένα πόλεμο με τους Ιρανούς και με οι Ισραηλινοί και τα λοιπά, και ότι θα τελείωνε μέσα σε λίγες μέρες, γιατί είναι πασιφανής η διαφορά, η εξοπλιστική δυναμικότητα που έχουν οι εμπλεκόμενες χώρες. Και όμως ζούμε ένα πολύ μεγάλο παζάρι, ένα πολύ μεγάλο παζάρι διαπραγματεύσεων, και έχει εγκλωβιστεί όλος ο πλανήτης. Πραγματικά οι αναφορές για επισιτιστική κρίση που αναφέρεται για ότι του χρόνου η ανθρωπότητα θα ζήσει μία από τις χειρότερες επισιτιστικές κρίσεις όλων των εποχών, ήταν η είδηση που με σόκαρε. Και εκεί λες, τι μπορώ να κάνω εγώ που νιώθω ξαφνικά εγκλωβισμένος, γιατί σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης οι εναλλακτικές που έχουμε οι περισσότεροι, ξέρω όσους είναι ευτυχισμένοι, μακάρι ζουν σε κάποιο χωριό και απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή να σκαλίζουν τον μπακτσέ τους, να έχουν τις κοτούλες τους, τα ζωάκια τους κτλ. Και να απολαμβάνουν και το μεσημεράκι τους. Αυτούς πραγματικά τους ζηλεύουμε. Όλοι οι υπόλοιποι πρόκειται να περάσουμε πολύ, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, σήμερα 6:30 περιμένουμε τα πρώτα γεννητούρια βαφτίσια πλατεία Αριστοτέλους, ήδη στείνονται γιγαντοοθόνες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το λέμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού γιατί είναι προσωποπαγές. Ελπίδα, από όσο φαίνεται, θα είναι το όνομα. Εντάξει, έχουν τώρα ξεκινήσει κάτι επικολληρικές δηλώσεις υποψηφίων, φερωμένων υποψηφίων βουλευτών, που αγγίζουν τα όρια λίγο της φεδρότητας, ότι η κυρία Καριστιανού είναι η νέα Μπουμπουλίνα, και το λέω εγώ γιατί είμαι εγγονός του Νικηταράτου Τουρκοφάγου, που είπε ο Νίκος Γιάνγκος. Όσοι δεν το θυμόσαστε, είναι από τους κλασικούς ηθοποιούς της εποχής της βιντεοκασέτας. Μια χαρά εποχή, η εποχή του 80, δεν λέμε. Βγήκαν ωραίες ταινίες και πολύ μεγάλη του ελληνικού κινηματογράφου. Απλά λέω για να θυμηθείτε την προσωπικότητα. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό το Μπουμπουλίνα, Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος. Εντάξει, είναι κλαυσίγελος. Ωραία εικόνα σήμερα της Βουλής. Κάποια στιγμή έδειξε το πλάνο, εκεί που είχαμε κάτι ελάχιστους μέσα Έλληνες βουλευτές. Σκάνε μύτη και 5 τύποι με κελεμπία και μια κυρία με χιτζάμπ. Και σου λέει, τι έγινε εδώ πέρα? Επειδή δεν βρίσκαμε δικούς μας βουλευτές, βάλαμε άλλους. Ήταν αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Φυσικά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίναν τίποτα και παίζαμε τα κινητά τους τηλέφωνα. Μέχρι τώρα ήξερα ότι είχε κλωβό μέσα η Βουλή, η αίθουσα της Βουλής, και δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου τηλέφωνο. Η Καταριανή φαίνεται ή άνοιξε για αυτούς ο κλωβός, ή είναι λίγο μούφα ότι υπάρχει κλωβός. Το άλλο θέμα που συζητείται πάρα πολύ και εδώ στο Earth News Radio θα το ψάξουμε, πραγματικά υπάρχει ερωτηματικό. Και σε επίπεδο οργής, διαβάζοντας τις αντιδράσεις στα social media, ο τύπος που σκότωσε τις δύο γυναίκες στην Ρόδο, γιατί οδηγούσε, λες και ήταν ο Σουμάχερ της ασφάλτου στην Ρόδο, πήρε τη ζωή δύο γυναικών που απλά πηγαίνανε, η μάνα και η κόρη, για μπάνιο, ενώ συμφώνησε ο εισαγγελέας με τον πρόεδρο ότι ήταν επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά κτλ. Σου λέει ελεύθερος με εγγύηση μέχρι να γίνει δικάσιμος. Και αναρωτιόμαι, δηλαδή, σε άλλη περίπτωση, αν κάποιος βγει και πυροβολήσει δύο και τους σκοτώσει, αυτό πάλι θα του πούνε ελεύθερος? Δηλαδή, ο ένας έχει πιστόλι, ο άλλος χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του σαν όπλο και θέρισε τη ζωή δύο ατόμων. Από πότε αυτός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας επιτρέπει κάποιον που έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους να μην μπαίνει μέσα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του? Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά του τύπου που βγαίνει με ένα πιστόλι και εκτελεί και του τύπου που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του και θερίζει τον κόσμο? Και βγήκε, λέει, με την υποχρέωση να δίνει το παρόν κάθε πρώτη και 16, έδωσε και 50.000 μια εγγύηση, γιατί προφανώς ο τύπος τα είχε, κυκλοφορεί μια χαρά οι γυναίκες στο χώμα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, και λέμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που κάποιος προκαλεί θανατηφόρο, έχει χρησιμοποιήσει δηλαδή τη χαζομάρα που κουβαλάει στο κεφάλι, αυτή τον ταϊλίκη, την ψευδομαγκιά του Έλληνα οδηγού, θερίζει, παίρνει τη ζωή σε ανθρώπου μας και είναι ελεύθερος, λέει, μέχρι τη δικάσιμο. Και θέλω να καταλάβω ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δολοφονίας με άλλο μέσο και της δολοφονίας με αυτοκίνητο. Είναι από τα θέματα που πραγματικά συζητείται πάρα πολύ στα social media και έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Περιμένω και τις δικές σας απόψεις μέσω Viber, Earth News Radio 105,8, όσοι δεν μας έχετε βρει. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα που νομίζω ότι όλοι περιμέναμε, να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Βασίλισσα της Μεσημεριανής Ζώνης, Έλενα Λεβίζου, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε και να σε απολαμβάνουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περιμένω τώρα να φτάσουν τα λουλούδια και τα λοιπά, εντάξει, θα γίνει χαμός.
1: Χαμός, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Έχω να πω ότι, εντάξει, ξεπέρασε κάθε προσδοκία η Αλεβίζου με τα όσα κέρασε εδώ πέρα. Έβαλε στον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, ο επόμενος που θα κεράσει θα πρέπει να φέρει το σεφ από τον Buckingham για να μπορέσει να σε ξεπεράσει.
1: Λίμωνο. Υπερβολές.
0: Λοιπόν, τι έχουμε? Έλεγα νωρίτερα για τις έρευνες ότι λένε προειδοποιεί για επισιτιστική κρίση από του χρόνου αν συνεχιστεί η κατάσταση στα στενά του χορμόζα, έτσι όπως πάει.
1: Ναι. Ναι, ουσιαστικά το καμπανάκι έχει χτυπήσει πολλές φορές, γιατί ήδη υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία χωρών της Αφρικής, και είναι ένα πρόβλημα που το είχαμε δει και στο πρώτο διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία, αν θυμάσαι, με τα σιτηρά. Αλλά προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί από τα στενά του ορμού δεν περνούν μόνο τα τάνκερ, περνούν όλα τα εμπορικά πλοία που μεταφέρουν και λιπάσματα και τρόφιμα και γενικώς πάρα πολλά πράγματα.
0: Έλεγα νωρίτερα, φαίνεται πόσο τεράστιοι οι παίκτες στη διπλωματική σκακέρα φαίνονται οι Ιρανοί. Δηλαδή, εκεί που θεωρούσαμε και είναι το αποδειγμένο ότι οπλικά δεν μπορούν να απαντήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Όμως με τα στενά του χορμός ήδη ήταν προετοιμασμένοι οι Αμερικανοί και πιάστηκαν αδιάβαστοι, θεωρούσαν ότι θα λήξει πολύ ευκολότερα. Είτε οι Ιρανοί ξέρουν πραγματικά, κάναν κίνηση ΜΑΤ και έχουν εγκλωβίσει τα πάντα γύρω από αυτήν εδώ πέρα τη στενή λωρίδα της θάλασσας.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν είναι μέτρη της διπλωματικής κακέρας, αλλά το κλείσιμο των στενών ήταν κάτι το οποίο λεγόταν πριν πολλοί από τους αναλυτές ότι ήταν ένας τεράστιος μοχλός πίεσης που έχει στη διάθεσή του το Ιράν.
0: Ναι, μάλλον δεν είχαν αντιληφθεί αυτοί που ξεκίνησαν τον πόλεμο ότι τη δυναμική που θα είχε ή την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, διαβάζοντας διάφορες αναλύσεις, πολλοί αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος ή αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είχαν πραγματικά εκτιμήσει το μέγεθος του θέματος. Ναι. Τι σημαίνει κλείσιμο των στενών του χορμός?
1: Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να το πιστέψω, όταν μιλάμε για συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου. Αλλά
0: μπορεί να άκουσε και αυτούς που ήθελε, δεν σημαίνει ότι δεν
1: είναι. Ναι, αυτό είναι, ναι, σίγουρα. Αλλά αυτό νομίζω ότι στρατιωτικοί και διπλωματικοί σύμβουλοι τα θέματα αυτά τα γνωρίζουν, δηλαδή τα γνωρίζουμε εμείς. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω? Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και πληροφορίες ότι υπήρχε μια όχι καλή εκτίμηση όλης της κατάστασης και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε σε αυτό με την έπαρση εισαγωγικά που είχε μετά την επιχείρηση Μαδούρο. Όμως το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, μετά από 2-2,5 μήνες.
0: Τώρα που Μαδούρο, βέβαια, αυτή η ψυχή δεν ξέρουμε τι κάνει. Ήταν να γίνει μια δίκη 17 Μαρτίου, δεν ξεκίνησε ποτέ.
1: Δεν έχει. Ναι. Είναι στάσιμη και εκεί η κατάσταση.
0: Το ξέρουμε που βρίσκεται.
1: Βρίσκεται στη φυλακή.
0: Του πήρε και ο Ρούμπιο τα ρούχα του.
1: Εντάξει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται εκεί που.
0: Και τα χρόνια
1: είναι.
0: Πολλά σε παίρνουν.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα στα στενά του Ορμούς. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια, κινήσεις τέλος πάντων, και μέσω του Πακιστάν βεβαίως. Χθες στην Τεχεράνη ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, σήμερα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Μονίρ πανίσχυρος και με πολύ καλές σχέσεις και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ιράν εξετάζει την αντιπρόταση, ας το πούμε. Έχουμε χάσει το μέτρημα με τις προτάσεις. Την αμερικανική τώρα
0: σαν
1: την τελευταία.
0: Σαν το ψεύτη βοσκό στο τέλος, σου πούνε ότι υπάρχει και δεν θα το πιστεύεις.
1: Και σύμφωνα πάντα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο κλείσιμο σε κάποια κενά, σε κάποια μια προσέγγιση, ας το πούμε έτσι, σε κάποια θέματα, χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινήσεις. Αλλά επειδή όλα αυτά τα έχουμε ξαναακούσει, καταλαβαίνεις ότι περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί πραγματικά κάτι πιο συγκεκριμένο σε απάντηση ή τέλος πάντων σε μια κίνηση. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε και πάλι ότι ο χρόνος του Ιράν τελειώνει, ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία στάδια, και ότι αν
0: επίσης,
1: το Ιράν δεν δώσει απάντηση
0: και αυτά.
1: Ναι, οπότε είναι το λεγόμενο Plan B που είχε πει εχθές και προχθές ο J.D. Vance. Υπάρχει ήδη ενδεχομένως στο μυαλό όλων, υπάρχει ότι ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση, ναι, πρέπει να τελειώνει αυτό για πολλούς λόγους. Γιατί και κανένας δεν θέλει την επανεκκίνηση των πολεμικών επιχειρήσεων, κανένας και κυρίως από τις χώρες του κόλπου. Γιατί το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα χτυπήσουμε και εκτός περιοχής και θα χτυπήσουμε και στις χώρες του κόλπου ξανά
0: το
1: και όλα
0: κάνει,
1: αυτά.
0: Τους άλλους, δεν είναι.
1: Ναι, ναι,
0: το Brent τώρα βλέπω στα 104. Εντάξει, καλά κρατάει.
1: Ναι, γιατί υπήρξε και αυτή η πληροφορία που σου είπα. Το Bloomberg το αποδίδει εκεί. Ότι υπάρχει έτσι ένα, ας το πούμε, θετικό κλίμα.
0: Είναι
1: πολύ προσεκτική σε αυτά που λέω. Ναι, από την πλευρά του Ιράν. Τώρα, στα στενά του Χορμούζ, λες.
0: Χορμούζ, εμείς μιλάμε αραβικά.
1: Ακριβώς.
0: Αφού έχουμε αραβόφωνους φίλους που μας ακούνε, μας είπαν Χορμούζ.
1: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια μικρή αύξηση της κίνησης. Με την τελευταία εβδομάδα έχουν περάσει περίπου 54 καράβια. Πέρασαν και δύο κινέζικα σούπερ τάνκερ και ένα της Νότιας Κορέας, τα λέγαμε και χθες. Που είναι βέβαια μια πολύ πολύ μικρή, μια σταγόνα στον ωκεανό, μια μικρή αύξηση από το προηγούμενο διάστημα που δεν περνούσε τίποτα. Αλλά να θυμίσουμε ότι περνούσε από τα στενά του Ορμούζ, όταν είναι κανονικά σε λειτουργία τέλος πάντων, περνούν 140 πλοία την ημέρα. Οπότε υπάρχει μια μικρή κίνηση και εκεί, εν αναμονή εξελίξεων και σύμφωνα με, φαντάζομαι, την άδεια που δίνει από εκεί το Ιράν, γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες των διεθνών μέσων ότι ισχύει, ότι ουσιαστικά τα εμπορικά πλοία παίρνουν την άδεια του Ιράν, ίσως πληρώνουν κάποια διόδια σε επίπεδο πληροφοριών όλα αυτά και περνούν, ενδεχομένως και με την ανοχή των ΗΠΑ τα κινέζικα σούπερ τάνκερ, και σε αυτό το επίπεδο βρισκόμαστε εκεί. Τώρα για άλλη μια φορά θα πούμε ότι είμαστε εν αναμονή εξελίξεων όσον αφορά το διπλωματικό πεδίο, με την ευχή όλων να μην ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις και επίσης να υπάρχουν πληροφορίες και για μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, είπε ότι ήταν λάθος να σταματήσει τις επιχειρήσεις. Και με τον Ντόναλντ Τραμπ που ρωτήθηκε μετά να λέει ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Για να διαψεύσει τις φήμες που έλεγαν μέχρι τώρα ότι κάνει ό,τι του λέει ο Μπίμπι.
1: Ότι στήθηκε στον πόλεμο ουσιαστικά. Ναι, το έχει διαψεύσει αυτό πολλές
0: φορές. Γιατί θα συζητήσουμε τώρα για την νίκη της εγγονής του Μουσολίνη στο Big Brother των επωνύμων στην Ιταλία. Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι γνωστό ότι η Ιταλική τηλεόραση. Στο ΦΡΑΣ.
1: Πρωτοπόρα.
0: Στο είναι πρωτοπόρα. Έκανε Big Brother για επωνύμους που πήγαν διάφοροι πρώην υπουργοί, βουλευτές κτλ. Και βγήκε πρώτη η εγγονή του Μουσολίνη στα 63 της. Κλείστηκε μέσα. 1500 τηλεοπτικές ώρες. Θα μιλάμε για πολύ μεγάλη διάρκεια, δεν είναι.
1: Πολύ, ναι, όντως.
0: Πανηγύρισε
1: σε άλλες χώρες και εξακολουθεί, ναι.
0: Ναι, όχι, τραβάει. Είχε πάει και στο Dancing with the Stars. Αυτή δεν ήταν. Είχε το δικό τη νεοφασιστικό κόμμα και μετά είχε πάει με τον Μπερλουσκόνη.
1: Ναι. Ακριβώς. Αυτή η έγκονη του Μουσολίνη. Τις προηγούμενες, νομίζω, 2 δεκαετίες περισσότερο ήταν στο προσκήνιο ως γόναμπι, ας το πούμε, πολιτικός. Αναλάμβανε κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά, ναι.
0: Μετά... Περνάει καλά. Τώρα η FIFA, για να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης είναι διεθνές, ετοιμάζει Μουντιάλ με 66 ομάδες για την επόμενη διοργάνωση του 2030 που θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. 66 ομάδες. Στο τέλος θα γίνεται διαγωνισμός ποιος δεν θα μπει στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, πιστεύω να πάμε εκεί. Να περάσουμε
0: κοίτα,
1: εκεί.
0: Ήδη με τις 48 πήγαν ομάδες από το Κουρασάο και τα λοιπά. Μην το σχολιάσουμε και η Αϊτή.
1: Εντάξει, τώρα... με άλλες ομάδες παίζουν αυτές για να περάσουμε, άλλες εμείς τώρα να
0: τώρα πήγε, πήγε το μεγαθύριο που λέγεται Βοσνία. Άσε μας η Έλληνα τώρα καταφέραμε.
1: Εντάξει.
0: Με 66 ομάδες. Okay. Θα πρέπει να καταβάλεις τεράστια προσπάθεια να μην μπεις μέσα εκεί.
1: 6 ομάδες πόσο καιρό θα παίζουν, πιστεύεις? Θα το πάνε στους 2 μήνες.
0: Εντάξει, θα βάλουν περισσότερους από τους ομίλους. Πόσο φάνηκαν οι πριγκιπικοί πανηγυρισμοί χθες στη νίκη με την Άστον Βίλα? Για να κλείσουμε το...
1: Να σου πω τώρα ότι ευχαριστήθηκα την νίκη της Άστον Βίλα, θα σου πω ψέματα για τους γνωστούς λόγους, έτσι. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Βίλιαμ, ναι, είναι ένθερμος οπαδός της Άστον Βίλα, το έχει δηλωμένος οπαδός εδώ και χρόνια, μου φάνηκαν πάρα πολύ.
0: Έδειξε ότι είναι ένας από εμάς, ότι είναι άνθρωπος, ναι, με συναισθήματα, με τα λοιπά, έτσι.
1: Το έχει δείξει πολλές φορές ο Βίλιαμ και πάει πολύ συχνά σε αγώνες της Άστον Βίλα. Τώρα θα μου πεις γιατί Άστον Βίλα, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.
0: Μαγιά, είναι σαν να υποστηρίζεις Πανιόνιο εδώ πέρα ή εθνικό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: αύριο ετοιμάσου γιατί έχουμε προγνωστικά για Ευρωλίγα, εντάξει.
1: Όχι, δεν θα εντάξει. Ήθελα.
0: Τώρα, σε κλείνω να απολαύσεις σήμερα τη γιορτή σου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη φίλη σου τη Σοφία Τιανοπούλου που περιμένει δίπλα μου.
1: Βεβαίως.
0: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αφού σου ευχηθούμε να περάσεις υπέροχα σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη κατά την επίσκεψή του στο υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη σε συντονισμένη επιχείρηση για τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε εξέλιξη διαδικασία απέλασης από το Ισραήλ των εκατοντάδων ακτιβιστών του στολίσκου Global Seamood. Και ο καιρός ανοιξιάτικος αλλά άστατος, με πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα έως 27 στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Ωραίο τραγούδι, έτσι έχει συνοδεύσει πάρα πολλές από τις καλοκαιρινές νύχτες, όπου συνήθως απολαμβάνεις και τον καλό καιρό, για να μπορέσεις να περάσεις και όλη την, τη νύχτα έξω. Λοιπόν, τα χρόνια πολλά έρχονται εδώ πέρα σοριδών για την Έλενα Λεβίζου. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όσους γιορτάζουν. Κωνσταντίνος, Κώστας, Έλενα, Μελένη, Λενιό, Λενάκι, έχει πολύ πράγμα. Ο Δημήτρης λέει ότι πολύ δίκιο έχεις για τους ανάτους στον δρόμο, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η λέξη δολοφονία, αλλά φόνος είναι το ίδιο. Εγώ λέω από τον τρόπο που κάποιοι χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα ή τις μηχανές τους και τα λοιπά, είναι πραγματικά σαν να οπλοφορούν στον δρόμο και θερίζουν ζωές. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω και δικαιολογημένα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, και εδώ στο Atkins Radio θα έχουμε τις απόψεις των ειδικών. Γιατί όταν σκοτώνεις με δική σου ευθύνη άνθρωπο, για μένα δεν έχει διαφορά αν θα το κάνεις με όπλο, τυχαία ή με το αυτοκίνητό σου, ειδικά όταν οδηγάς με τέτοιο προκλητικό τρόπο που είσαι 100% υπεύθυνος. Λοιπόν, πάμε. Αλλαγή θέματος και αλλαγή καιρού μαζί. Νικόλα Τζιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Τι είναι γίνεται.
1: Σωστό. Τώρα είναι σωστό και εγώ μαζί σας είμαι. Άλλες φορές υπερασπίζομαι τον καιρό. Τώρα δεν μπορώ. Έχω στερέψει επιχειρημάτων. Ακόμα και η λαϊκή παράδοση λέει ότι στον καταραμένο τόπο βρέχει Μάη μήνα.
0: Ναι.
1: Το λέω με την έννοια ότι ούτε το χαλάζει φυσικά το χρειαζόμαστε. Είναι εντελώς καταστροφικό για τις καλλιέργειες.
0: Ωραίο αυτό. Ούτε στον καταραμένο τόπο βρέχει Μάη
1: είναι
0: μήνα.
1: Είναι βαρύ, έτσι, βαρύ.
0: Όχι, είναι και ωραίο ρεμπέτικο γίνεται αυτό. Δηλαδή, να το σκεφτείς, με δυο τέτοιες.
1: Βάλε με και εμένα στο πάλκο, κάτι θα κάνω.
0: Ναι, μα το ξέρω.
1: Θα χτυπώ τον τέφι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και οι βροχές αυτές δεν χρειάζονται σε πολλές καλλιέργειες. Ήδη έχουν την υγρασία που πρέπει. Επίσης, αν φουντώσει τώρα η πρασινάδα με τις βροχές, ξέρεις, τις πρώτες ζέστες, όλο αυτό θα γίνει προσάναμε.
0: Όλος ο κόσμος που πήγαινε, έβλεπα εκεί την Πρωτομαγιά με τα μηχανάκια, όλοι καθαρίζανε γιατί είναι και βαρύ το πρόστιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα θα δουν ξανά να.
1: Ναι, οπότε σε αυτό το πλαίσιο δεν χρειάζονται αυτές οι αστάθειες και αυτές οι βροχές, αλλά ο καιρός και η φύση έχουν εκείνη την απόφαση. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι τις επόμενες ημέρες αυτή η αστάθεια θα γενικευτεί και χωρικά και χρονικά. Διότι μέχρι σήμερα οι μπόρες θα είναι μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και κυρίως θα έλεγα σε ηπειρωτικές περιοχές. Σήμερα, ιδιαίτερα τις επόμενες ώρες, θα έχουμε μπόρες στην Πελοπόννησο, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
0: Να μιλάς για μπόρα όμως εσύ,
1: Το χαρακτηριστικό είναι ότι μιλάμε για μπόρες, δηλαδή σύντομες βροχές, σύντομες αλλά τοπικά ισχυρές.
0: Τοπικά ισχυρές.
1: Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Μπορεί να βρέχει εδώ και στα 2 χιλιόμετρα να μην βρέχει.
0: Με ύψη βροχόπτωσης αρκετά υψηλά.
1: Αρκετά υψηλά για το χρόνο που θα πέφτουν.
0: Για το χρόνο
1: κάπως
0: που θα πέφτουν.
1: Κάπως έτσι. Από αύριο Παρασκευή, όταν λέω ότι θα γενικευτεί αστάθεια και χρονικά και χωρικά, σημαίνει λοιπόν ότι θα φορά και σε περισσότερες περιοχές, αλλά θα ξεκινήσουν οι βροχές και από το πρωί στη Θράκη, από το μεσημέρι σε όλα τα ηπειρωτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, αύριο μπόρες από το μεσημέρι και στην Αττική.
0: Από αύριο περιμένουμε την Αττική. Okay.
1: Ναι, και σήμερα έχει μια πιθανότητα για κάποια τοπικά φαινόμενα, αλλά αύριο θα είναι πιο γενικευμένα. Αύριο με θερμοκρασία.
0: Αύριο από το μεσημέρι και μετά στην Αττική.
1: Ναι, από το μεσημέρι και μετά. Με τη θερμοκρασία στους 25 με 27 βαθμούς είναι ακόμα καλή, όμως το Σάββατο που εκτιμώ ότι θα είναι η χειρότερη μέρα.
0: Για πάμε το Σάββατο γιατί έχουμε συναυλία Iron Maiden.
1: Τα ξέρω. Θα έχουμε σχεδόν φθινοπορεινό χρώμα σε περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Και εδώ στην Αττική, στην Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Αιγαίο, Κρήτη θα βρέχει από το πρωί. Και μάλιστα είναι πιθανή και πρόσχερη καταιγίδα και κυρίως μεσημβρινές ώρες. Εδώ στην Αττική φαίνεται η βροχή μέχρι το απόγευμα, μετά θα βελτιωθεί ο καιρός.
0: Άρα
1: την ώρα της συναυλίας. Αλλά θα έχει βρέξει προηγουμένως και οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο ψυχρούλες για την εποχή. Δηλαδή δεν θα ξεπεράσει η μέγιστη στην Αθήνα τους 22 βαθμούς το Σάββατο. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση.
0: Και το Σάββατο η βροχή θα ξεκινήσει δηλαδή από νωρίς,
1: Ναι. Νομίζω ότι θα βρέχει τις περισσότερες ώρες της μέρας κατά διαστήματα. Δεν θα είναι δηλαδή ούτε διαβόλτες ιδιαίτερες. Δυστυχώς και για πολλούς γάμους έχουν κάνει ήδη προγραμματισμούς να έχουν και μέσα.
0: Ω, κατάλαβα, σε παίρνουν τηλέφωνο, Νικολέτα. Θα παντρευτεί ο γιος ενός φίλου μου και τα λοιπά. Τι προβλέπεις, πω.
1: Ναι, και ξέρεις, πρέπει να το πεις και με τρόπο. Γιατί είναι κινήσει.
0: Τι έτσι, να πεις τώρα,
1: είναι σε μια ψυχολογία δύσκολη.
0: Ναι, μα είναι ήδη έχει και πολλές δυσκολίες.
1: Βέβαια.
0: Πού να το σέρνεις όλο την ουρά και αυτά.
1: Οπότε θα έχει μια δυσκολία το Σάββατο. Η Κυριακή θα είναι κατά τη καλύτερη. Με την έννοια ότι πάλι οι βροχές θα είναι κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, δηλαδή δεν θα βρέχει όλη τη μέρα. Θα είναι λίγο πιο εντοπισμένες. Άρα οι βαπτίσεις Κυριακή πρωί θα γίνουν με αρκετά ευνοϊκό καιρό.
0: Μ' αρέσει που έχεις κάνει κοινωνική πρόβλεψη. Δεν είναι δηλαδή, το έχεις πραγματικά ξαπλώσει σε όλα τα μυστήρια που υπάρχουν.
1: Γάμους, βαπτίσια.
0: Πήγαμε μετά στις συναυλίες. Ευτυχώς δεν έχουμε σε ανοιχτό γήπεδο, γιατί το Final Four γίνεται σε κλειστό.
1: Να ξέρεις, πιστεύω πάρα πολύ στη χρηστικότητα του καιρού. Εννοείται. Και αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, ειδικά αυτές τις περιόδους που έχουμε και πολλές εκδηλώσεις.
0: Αυτοί που θα παντρευτούν Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία, θα είναι κάπως πιο τυχεροί ή...
1: Θα είναι λίγο πιο τυχεροί. Πού να σου πω τώρα. Ας πούμε το Σάββατο στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα δεν θα βρέχει από το πρωί.
0: Ωραία, παντρευτείτε
1: εκεί
0: πέρα.
1: Αλλά και εκεί όμως μεσημέρι και απόγευμα κάποια μπόρα θα βγάλει.
0: Ήλιος και βροχή παντρεύω τη φτωχή.
1: Κάπως έτσι τώρα, άστο. Πολλές παροιμίες πέσανε λοιπόν. Από τη Δευτέρα θα περιοριστεί η αστάθεια. Μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είναι καλά φαίνεται. Αλλά μετά για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος υπάρχει τρομερή αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα.
0: Ευελπιστώ
1: όμως ότι θα επικρατήσει το ευνοϊκό σενάριο. Μετά
0: επειδή είναι νωρίς, ξέρω για τα προγνωστικά μοντέλα, δεν θέλω να σε βάλω από τώρα στη διαδικασία να πει.
1: Αλήθεια δεν έχω και να πω κάτι. Αν είχε κάτι κατασταλάξει, θα έδινα μια γραμμή, μια ιδέα. Αλλά προς το παρόν παίζουν όλα τα σενάρια. Ελπίζω να καταλήξουμε στο καλύτερο.
0: Άρα κρατάμε ότι η συναυλία στη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden φαίνεται ότι δεν θα χρειαστούν ομπρέλες.
1: Ναι, θα έχει βρέξει πριν. Είναι
0: θα
1: το
0: έχει βρέξει
1: σενάριο.
0: Πριν. Εντάξει, όσοι έχετε, είπαμε, γάμους, βαφτίσια, ανοιχτούς χώρους, καλού κακού πάρτε νιτσεράδες μαζί.
1: Οι ομπρέλες δεν φαίνεται. Υπάρχει και ένα εναλλακτικό πλάνο, αν γίνεται.
0: Ναι. Η νύφη αντί για γόβα μπορεί να φορέσει γαλότσα.
1: Έροχο. Αλλά να πάρουμε και μόδα.
0: Εντάξει, γιατί δεν είναι. Μια εναλλακτική.
1: Ναι, σωστά. Μια χαρά. Διάθεση να υπάρχει.
0: Διάθεση να υπάρχει. Καλή διάθεση. Έτσι τα πάντα ξεπερνούνται και ένα ευχέλαιο.
1: Ό,τι
0: άλλου έχουμε συνηθίσει, Νικολέτα, εκεί τέλος Μαΐου, κάτι μέσα Ιουνίου και αρχές Ιουλίου, είχε αυτές τις μπόρες.
1: Έτσι είναι, που μπορεί πραγματικά να φέρουν πρόβλημα σε μια εκδήλωση. Γιατί δεν το περιμένεις κιόλας.
0: Δεν το περιμένεις, λες. Ναι, έχει τελειώσει. Λες που πάνε οι βροχές και αυτά και έτσι έρχεται. Ανοίγει ο ουρανός πάνω από το κεφάλι.
1: Μετά θα έρθουν οι ζέστες τον Ιούλιο, τώρα τα καταλαβαίνω.
0: Θα κλαίμε μετά, εντάξει. Θα διαμαρτυρόμαστε για άλλα. Λοιπόν, Νικολέτας Γιακοπούλου μαζί μας, πήρατε το περίγραμμα του καιρού. Λοιπές απορίες περί κοινωνικών εκδηλώσεων, στέλνετε τα ερωτήματα εδώ σε εμάς μέσω Viber και εμείς με την Νικολέτα θα σας απαντήσουμε μετά για ό,τι μυστήριο θέλετε σε όποια περιοχή της Ελλάδας. Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ και δουλεύουμε, είπαμε αυτό, για το ρεμπέτικο που θα κάνουμε για το Μάιο.
1: Εδώ σε μεγάλο ρόλο θα διαπρέψει.
0: Μα το ξέρουμε σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε. Γεια σου, Νικολέτα. Και πάμε Γιάννη Βασιλείου. Άρτη αφιχθής με αέρα γαλλικό στα πανιά του. Για πες τώρα στις Κάνες.
2: Και καταρχάς θέλω να μάθω, ο Γιώργος, τι γίνεται. Ετοιμάζεται για το Final Four.
0: Ο Γιώργος έκανε χρήση της άδειας για ψυχολογικούς λόγους, να προετοιμαστεί ψυχολογικά. Και εντάξει, είναι σε καλό δρόμο. Θα δείξει.
2: Θα αντέξει, λες, το τρίμερο. Θα μπορέσει να βγάλει αυτό το δύσκολο τρίμερο.
0: Κοίτα, πάμε day by day. Δηλαδή, πρώτος στόχος, απόγευμα Παρασκευής. Και όπως λέγαμε με τον Νίκο τον Ψωμιάδη εδώ πέρα στη ρύθμιση των ήχων, ευτυχώς που ο αγώνας είναι στις 6. Εάν πάει καλά και περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό, έχεις τη μέρα μπροστά τη νύχτα να το πανηγυρίζεις. Εάν πάει κατά διαόλου, από τις 8-8.30 παίρνεις τους δρόμους στα βουνά και αρχίζεις τρέχεις μόνος σου και δεν πιάνει το τηλέφωνο να σε ενοχλεί κανένας.
2: Σοφή επιλογή. Πας μια εκδρομή, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή είναι ο πιο τέλεια τοποθετημένος αγώνας Final Four.
0: Αυτό είναι αλήθεια. 6 ώρα. Εντάξει, θα ψιλονεκρώσουν πολλά πράγματα, αλλά δεν.
2: Ναι, εντάξει, καλά. Αλήθεια αυτό. Θα βλέπεις τους δρόμους, θα είναι όπως τη Μεγάλη Παρασκευή ή όταν έβγαινε για ομιλία ο Αντρέας. Παλιότερα στα ήτη, ας πούμε. Ναι.
0: Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω, αλλά έχω κλείσει ήδη εισιτήριο σήμερα Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Ό,τι και να μου λέγες θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό δεν σε ρωτήσω.
2: Ας το πιάσουμε από αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, είναι Εγώ πέρασα καλά. Είναι μια παιδική επική φαντασία. Πώς ήταν αυτές οι ταινίες στα έτη στο... Το Willow, το Kral, το Legend.
0: Εντάξει, είναι... ναι, δεν πας να προβληματίσεις στο Star Wars. Πας να δεις λίγο τα εφέ, να δεις λίγο τον Baby Yoda.
2: Ναι, αυτό εντάξει. Έχω κάνει χαρτοκομενία στον Baby Yoda. Έχει γίνει και άλλους τέσσερις κολαούζους, ας πούμε, που εμφανίζονται. Νομίζω ότι είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια. Εντάξει, θεωρώ ότι θα περάσουν καλά. Τώρα, οι φαν του Star Wars που περιμένουν, επειδή έχουν να δουν και ταινία στα σινεμά 7 χρόνια. Δεν είναι αυτό που η μεγάλη ταινία που έρχεται με στόμφο για να φέρει κάτι μεγάλο, ας πούμε, στο στήμα του Star Wars. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το πήραν με το Άντορ τη σειρά έτσι τελειώς.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια πετυχημένη σειρά η οποία έκανε ένα δυναμικό comeback. Στη δεκαετία του 90 ήταν πλήρης αποτυχία το rebranding, αλλά αυτό που έγινε από το 2010 και μετά, νομίζω που ξεκίνησαν οι ταινίες.
2: Στους φαν πάντως οι ταινίες οι νέες δεν αρέσουν, δηλαδή τελικά όταν έκλεισε, δεν αρέσουν καθόλου. Ναι. Και επανεκτιμώνται αυτές οι ταινίες του George Lucas από το 99 στο 2005. Ναι, να ξέρεις ότι τώρα εδώ βρισκόμαστε στη fanbase του Star Wars, ας πούμε.
0: Εντάξει, εγώ έχω να πω ότι και αυτές που πότε ήταν του 15-18 που βγαίνανε κάθε παραμονή Χριστουγέννων.
2: Ναι.
0: Τις είχα βρει εξαιρετικά έτσι, σκηνοθετημένες. Μου άρεσαν. Γενικώς μου άρεσε το Star Wars σαν Ανταμ Παπαντάμ που λέει.
2: Ναι, ό,τι και να,
0: ό,τι και να κάνει.
2: Αλλά ναι, για μένα το ότι καλύτερο είδαμε στον 21ο αιώνα στο σύμπαν του Star Wars είναι η σειρά του Άντορ.
0: Ναι,
2: και οι δύο σεζόν. Ναι. Αλλά και αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή έχει μέσα και πολιτική, διαφέρει από το υπόλοιπο Star Wars. Λοιπόν,
0: ομοιρία το άλλο, επιστροφή Αλ Πατσίνο που υποδίεται Ελληνοαμερικανό.
2: Ο Αλ Πατσίνο σε δύο σκηνές εμφανίζεται στην ταινία.
0: Αν δεν τον υποδίεται αυτό στον Κίριτσι.
2: Ο Μπιλ Σκάρσκαρντ είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι ωραίο όμως που βάζει τον Αλ Πατσίνο, γιατί η ταινία μοιάζει με τη Σκυλίσια Μέρα, τον Dog Day Afternoon, που έπαιζε ο Αλ Πατσίνο. Δηλαδή, είναι μια καλή ταινία, δηλαδή είναι ένα δημιουργικό comeback του Γκας Φαν Σαντ του Καναδού, που κάποτε ήταν στην πρώτη γραμμή. Μετά έπαθε αυτό που παθαίνουν πολλοί σκηνοθέτες. Δηλαδή, κάποια στιγμή το ρεύμα της κριτικής κάποιον που τους αρέσει πολύ τον βαριέται, οπότε τον ξεχνάμε και περνάμε στο επόμενο μεγάλο πράγμα, ας πούμε. Και συνβλέπεις δημιουργούς που κάποτε ήταν στο ψηλότερο βάθος της κριτικής, να συνεχίζουν να κάνουν ταινίες και να περνούν απαρατήρητοι. Απλώς γιατί οι παλιότεροι κριτικοί τους βαρέθηκαν και οι νεότεροι κριτικοί δεν είναι αυτοί οι ροές τους, τέλος πάντων. Δεν τους
0: με ελληνικό ενδιαφέρον η ταινία.
2: Εντάξει, δεν το έχει τόσο πολύ. Δηλαδή, έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Γιατί
0: είναι πραγματική ιστορία, δεν είναι. Ναι.
2: Είναι από αυτό το τύπο της ταινίας που πραγματικά αρέσει στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, είναι αληθινή ιστορία.
0: Δεν ήταν Ελληνοαμερικάνος, Τόνι Κυρίτσης.
2: Έχει διαμαρτυρία. Ναι, αυτός, αυτός που. Τέτοιο, ο Μπιλ Σκάρσκαρντ.
0: Ναι, ο Σκάρσκαρντ.
2: Που κάνει την απαγωγή.
0: Την απαγωγή του γιου.
2: Ναι, δεν τον ακούμε να μιλάει ελληνικά πάντω στην ταινία.
0: Όχι, εντάξει, δεν
2: ξέρω.
0: Δεν ξέρουν οι περισσότεροι Ελληνοαμερικάνοι. Ο Μπρούς σου λέει φρίτζωσε το κάρο. Άντε, εσύ το να καταλάβει, μην φρίτζωσε το κάρο.
2: Αυτό ακριβώ. Πάντω είναι ωραία ταινία. Και είναι φανταστική ερμηνεία του Μπιλ Σκάρσκαρντ, του νεότερου μέλου τη οικογένεια
0: Σκάρσκαρντ.
2: Το έχω δει να θυμίσω στο It κάνει τον κλόουν, τον Pennywise.
0: Ναι. Λίγο δύσκολο επίθετο, εντάξει, για τους Σκανδιναβούς δεν είναι έτσι όπως μιλάνε οι Σκανδιναβοί, τώρα για εμάς το Σκάρκατ. Δηλαδή, μπορεί να σου φύγει διαφορετικά και να νομίζεις και ότι το βρίζεις τον άλλον.
2: Ναι, έχει μια τραχύτητα.
0: Έχει αυτό εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, με ρώτησες για Κάνες και περνάμε από ξανά στις ταινίες εβδομάδας. Κοίταξε, γενικά είδαμε καλές ταινίες. Δηλαδή μέσα στη χρονιά δεν υπάρχει ταινία που ξεχώρισε, δηλαδή κάθε χρόνο έχουν ένα φετίχ, ας πούμε, οι κριτικοί να ψάχνουν να βρουν την ταινία του φεστιβάλ. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε η ταινία του φεστιβάλ. Υπάρχουν όμως πολλές καλές ταινίες που είδαμε και αυτό σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά θα δούμε καλό σινεμά. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά η ταινία του φεστιβάλ είναι λίγο εσωτερικής κατανάλωσης, γιατί σε κάθε ψέματα στέλνω, οι Κάνες είναι ένα φεστιβάλ, είναι ένα μέρος εσωτερικής κατανάλωσης. Πηγαίνει η βιομηχανία, Δεν είναι τόσο φιλικό για το κοινό. Είναι πάρα πολύ ακριβά στην περιοχή ώστε να πάει, ξέρω, δηλαδή, αυτό που κάνει το συνεφτικό τουρισμό που το κάνει κόσμος, πηγαίνει ας πούμε σε φεστιβάλ.
0: Είδα πάντως και ας πούμε παρουσίες από Ελλάδα που δεν έχουν καμία σχέση με τον κινηματογράφο. Δεν μπορώ να σου πω, έχουν δηλαδή μια σχέση με τη showbiz, όσο μπορείς να θεωρήσεις ότι η Ελλάδα έχει showbiz, και εμφανίστηκαν κάτι τύποι και τύπισες οι οποίοι λες, αυτοί σας κάνεις, τι ακριβώς πήγαν να κάνουν, δηλαδή δεν έχει κάποιο μπαράκι.
2: Πήγανε να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί εντός εισαγωγικών.
0: Δηλαδή μπορώ και εγώ να έρθω να περπατήσω στο κόκκινο χαλί.
2: Οπότε ναι, οπωσδήποτε βεβαίως. Αρκεί να η πρόσκληση σε μια πρεμιέρα, αν βρεις, πας να περπατήσεις στο κόκκινο χαλί.
0: Θα βάλω σε ένα μέσο, εσύ Γιάννη.
2: Περπάτησα στο κόκκινο
0: θα
2: χαλί.
0: Θα πω, είμαι φίλος του Γιάννη Βασίλειου. Τι, θα μου ανοίξουν.
2: Καλά, ναι, θα πω.
0: Η Μιραράκη θα έρθει να μου ρίξει χαλί, έτσι και από ότι είμαι φίλος του Βασιλείου, δεν είναι.
2: Γενικά ακούει ο κόσμος περπάτησα στο κόκκινο χαλί των κανών και φαντάζεται δεν ξέρω τι. Πολύ εύκολα μπορεί να βρει κάποιος πρόσκληση.
0: Δηλαδή, εγώ είδα πολύ πλέμπα να περπατάει στο κόκκινο χαλί και λέω, είναι έτσι το κόκκινο χαλί, θα βγάλω τη βελέτζα μου απ' έξω και αρχίζω να κάνω πάνω κάτω.
2: Να ξέρεις απλώς ότι έχει κάποιους αυστηρούς κανόνες. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ θα πρέπει να φορέσεις μαύρο κουστούμι, στολίνα, όχι φαρδί, ας πούμε, ναι, πιο τέτοιο, και από μέσα ή λευκό.
0: Α, το γαμπριάτικο μου έχει γίνει σωλήνας. Από τότε που παντρεύτηκα, ναι, έβαλα το. Τώρα είναι σαν σωλήνας πάνω μου.
2: Αυτό, το έχει ήδη έτοιμο.
0: Το έχω.
2: Από μέσα λευκό πουκάμισο, παπιλιόν και μαύρο παπούτσι. Δηλαδή, αν. Θα σου πω, εάν είσαι star, μπορείς να πας.
0: Την έχω όλη τη στολή. Όλη.
2: Αν είσαι star και μπες στην ταινία, μπορείς να πας με φόρμες. Αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει πολύ αυστηρό τρεσκόπ.
0: Δεν θα χρειαστεί να κάτσω. Γιατί άμα κάτσω θα σκιστεί το παντελόνι έτσι όπως είναι αυτό το ρασούλι.
2: Για να δεις την ταινία.
0: Σε θέσεις ορθίου δεν έχει. Ναι. Καλά, θα τη βρούμε, εντάξει, δεν είναι.
2: Αλλά γενικά υπάρχει αυτή η αντίφαση. Δηλαδή ενώ είναι ένα που ουσιαστικά είναι ένα μέρος, ένα φεστιβάλ το οποίο σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα φεστιβάλ της Ευρώπης απευθύνεται λίγο περισσότερο σε προνομιούχους πέρα από τους δημοσιογράφους που πάνε για να κάνουν τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, έχει μια αντίφαση να είσαι σε αυτό το μέρος και ταυτόχρονα βλέπεις ταινίες που μιλούν, ξέρω εγώ, για την εργατιά και για την ταξική ανισορροπία.
0: Ναι,
2: και
0: να βγει να κάνουμε τα ανάλυση. Λοιπόν, θέλω να σε βάλω στη θέση του δημοσιογράφου τώρα και να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη. Τι θα ήθελες να ρωτήσεις τον Δημήτρη για την Ευρωλίγκα ή τι άλλο σε απασχολεί?
2: Με απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς με απασχολεί το πώς του φάνηκε η επικράτηση της Άστον Βίλα.
0: Α, στον Βίλα 3-0. Δημήτρη Καϊμά απαντά στα ερωτήματα του Γιάννη Βασιλείου.
3: This is football, έτσι. Είναι καλύτερο το αγγλικό ποδόσφαιρο, μακράν καλύτερο. Νομίζω οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα. Μπορεί να το πάρουν και τα τρία κύπελλα αγγλικές ομάδες. Οπότε, για τους υπόλοιπους, όπως και να έχει, νομίζω Άστον Βίλα ήταν καλύτερη χθες, 3-0, άνετε σε ένα τελικό θα κερδίσει 3-0, ναι. Νομίζω δεν υπάρχουν περιθώριο να πεις ήμουν άτυχος, θα μπορούσα να βάλω εκείνο τον γκολ.
0: Και με πριγκυπικά πανηγύρια
3: ναι, ωραίο αυτό για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι ήταν ο Χάρης στο γήπεδο και μόλις έβαλε το πρώτο γκολ υπήρχε τη βιντεάκι που πανηγυρίζει έξαλα, με κοστούμάκι χωρίς γραβάτα. Αλλά έξαλα παρεγκρίζει.
2: Έχει ξανασυμβεί άραγε να πάρουν τρεις ομάδες από την ίδια χώρα και
3: νομίζω
2: τα
3: όχι, νομίζω όχι. Πολύ γρήγορα, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά θα έλεγα όχι.
0: Κοίτα,
3: πριν από 60 χρόνια, έτσι.
0: Στο Arsenal Paris, νομίζω ότι το φαβορί είναι η Paris. Θα μου πεις είναι ένας αγώνας.
3: Φαβορί είναι, αλλά δεν μπορεί, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει.
2: Και έχει και το momentum η Arsenal, δηλαδή υπάρχει αυτή η χαρά, ας πούμε, για το πρωτάθλημα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και φανταστείτε κιόλας, εντάξει τώρα αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, να συμβεί αυτό και να πάρει και η Αγγλία το Μουντιάλ.
0: Ναι. Για το οποίο Μουντιάλ από τις 48 χώρες, η πρόθεση της FIFA για το επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, άρα έχουμε κλείσει ήδη από το εισιτήριο, 2030, προβλέπεται ότι θα προκριθούν 66 χώρες. Δηλαδή,
3: γιατί να γίνουν προκριματικά, εγώ λέω.
0: Μόνο όποιος δεν θέλει δεν θα πηγαίνει Μουντιάλ. Δηλαδή καλύτερα να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov που να λέει δεν θέλω να πάω στο Μουντιάλ, αυτός δεν θα πηγαίνει.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, αν το πάρει η Αγγλία, θα θέλω έτσι για 5 ώρες να ζω εκείνη την ημέρα στην Αγγλία.
2: Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι δεν θα το πάρει η Αγγλία. Δηλαδή, θα κοιμηθεί ο Θεός, αλλά ναι, εντάξει, αυτό ναι.
3: Εγώ θα ήθελα 5 ώρες, όχι παραπάνω, 5 ώρες από τη στιγμή που θα τελειώσει ο αγώνας, να ζω σε οποιοδήποτε χωριό ή πόρη της Αγγλίας.
0: Κοίτα, μπορούμε, να πάμε μπορούμε να πάμε στα Μάλια ή στο Κάβο στην Κέρκυρα με τόσους Εγγλέζους, κάτι θα νιώσουμε το vibe. Τώρα, υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση για Γιαννακόπουλο Αταμάν, η οποία ακυρώθηκε, φουντώνοντας λίγο τα σενάρια ότι μπορεί να μην υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία μεταξύ του Τούρκου προπονητή και του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, αυτό διαψεύδεται ο σενάριο από τον Παναθηναϊκό, που λένε ότι μένει ο Αταμάν και ότι okay, το ραντεβού μπορεί να ακυρώθηκε, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για το μέλλον του Τούρκου προπονητή.
3: Δεν μπορεί να προσεγγίσει και να μπει εύκολα στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε οποιοδήποτε, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να προσεγγίσει. Αν πρέπει να στοιχηματίσουμε, θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι είναι 60-40 ότι μένει. Αλλά κοιτάξτε τι λέμε, μένει, μένει μέχρι του τελικού.
0: Ναι.
3: Έτσι, ξεκινάμε εκεί. Γιατί είναι διαφορετικό να πω ότι συνεχίζει μέχρι του τελικού, ενώ του ελληνικού τελικού, έτσι. Ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και να χάσει το πρωτάθλημα, είτε με 3-0, είτε να το χάσει το πρωτάθλημα. Δεν θα λέμε το ίδιο. Απ' την άλλη, αν κερδίσει, που θα έχει σπάσει κέντρα,

0: αν χαθούν τα play-off. Βλέπουμε πολλά derby και τίποτα δεν είναι σίγουρο για τον πρωταθλητικό.
1: Πέντε ομάδες ήδη πάντως συζητήσανε να μην πέσει κανένας, να ανέβουν και άλλοι δύο κανονικά, από 14 να γίνουν 16. Τυπικά 7 η ώρα παίζει και η Φυσιά Λάρισα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός Πανετολικός Αστέρας για τη χαρά του παιχνιδιού. Και για να σας αποχαιρετήσω και τους δύο και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την 7η τέχνη με το ποδόσφαιρο, προτείνω σε όλους όσοι δεν το έχετε δει, παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ στο Netflix για την κατάκτηση του Champions League της Liverpool στην Κωνσταντινούπολη με Ράφα Μπενίτεθ.
2: Στον φανταστικό, εντάξει. Ναι. Επίσης και εγώ, επειδή μιλούσαμε για κάνες πριν, σημειώστε το και οι δύο, είναι ένα φανταστικό ντοκιμαντέρ, το The Match, που αναφέρεται στο παιχνίδι Αργεντινής-Αγγλίας με τον κολάδο του Μαραντόνα και το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, το οποίο έχει, εντάξει, μιλούσε κεφαλές είναι, αλλά έχει όλο και το κοινωνικό πλαίσιο και το πολιτικό πλαίσιο και είναι η χαρά της ζωής. Δηλαδή πραγματικά χειροκροτούσε, γελούσε ο κόσμος, είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
1: Ωραία, και με αυτό
2: το έχει πάρει DC.
1: Και με αυτά τα ευχάριστα σας αποχαιρετούμε και τους δύο, και τον Γιάννη Βασιλείου και τον Δημήτρη Καϊμά. Και ο Στέλιος Βραδέλης σας αποχαιρετάει από το μικρόφωνο. Εδώ από την εκπομπή έχουμε και λέμε και το Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η πιο διάσημη φράτζα της ελληνικής δημοσιογραφίας, Γρηγόρης Νιάκας, για την ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία.

0: μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Δύο δεταμένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο.

0: Όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά, με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυράνιαν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελ Αβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
6: Πολύ μήνυς έρευνα, Σταυρούλε.
7: Σχεδόν ένα χρόνο, και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχε πληροφορίες. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων, έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ, και από εκεί συνελήφθησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των 2 ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι 2 αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις 2 αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο.
6: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
7: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και βιμιοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι εκτός από τα μέλη των 2 οικογενειών. Είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του. Περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη, αλλά από κόσμο, οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
6: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
7: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
6: Μας είπες στην αρχή, ολοκλήρωσε Σταυρούλα, ναι.
7: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
6: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι ο συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερης ηλικίας άτομα που εμπλέκονται, όχι.
7: Δεν είναι ανήλικοι οι πληροφορίες που έχουμε ενημέρωση που έχουμε, δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρής ηλικίας παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
6: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη. Και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
8: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν σκεφτεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια είναι που ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τετωμένα Αμάρι στο Ρέθινο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες στο Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Έχει το βαρένουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος, συγγνώμη, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές χαίνης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου, περί ζωοκλοπής.
6: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
8: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή, καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχευτήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
6: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις. Ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
9: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια, αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
9: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
10: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
9: Και την Κύπρο.
6: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
9: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτές που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
10: Παραπάνω,
9: θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
10: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
9: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία, η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
10: Μάλιστα.
9: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μεσηχρονιά δεν υπάρχει.
6: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επισήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια γυνά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
11: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε. 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
6: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
12: Καλά μας συμπεριτών, ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτσάμπα Χαμενεϊ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μονίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσινγκτον, που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι Αμνέστη που η χώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
6: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος Άγη Βαγιάνο τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
13: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
10: Εδώ
13: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό πλημμυρίδιο της Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση. Βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
10: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
13: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί.
6: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
13: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτίρια κόαποθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγορεύσει τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
14: Ναι.
13: Επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
6: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
14: η χώρα μας έχει καταφέρει να δίνει, να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
6: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος, εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άγη.
15: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όπως μπορούσα να περιθώ, κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ είναι καθαρός εκβιασμός. Είπαν η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στο στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμή για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το σχετικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα το 2-2 συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών, ενώ για την περίπτωση Ελλάδα σημαίνει πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενοι σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
6: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρίαση εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Συντόνι έχει διαφρανευτεί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Βασοκενές Αριστεράς για προκαλεκτική επιτροπή για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτική αρχηγή μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο Βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στοιχειολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αποφέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού Νέα Δημοκρατία, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την εβδομάδα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προαναπληκτικές εξεταστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία είτε παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε υπό κόμπο στο χτένι και δεν το καταλάβουμε στο τέλος. Όλοι μας αγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των δεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΠΚΠ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα, είναι στο βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και τελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
6: Ναι, τον οποίο και τον αφορά.
16: Τον αφορά ακριβώς. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσεις υποαναπτυκτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
6: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία. Με κάλπη, έτσι. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΠΚΠ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου η μισή έχουμε την εικόνα ότι έχουν εκλεγεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ το 2021, κ. Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείτε από τρίτα πρόσωπα να βαρέμουν. Επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου η μισή σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας, ανάμεσα στους 11, αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ειδικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
6: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Άγη.
18: Ως προς τον κύριο Δένδια, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, πρώτα τη σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση ή αφέλεια, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Δένδια είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και
15: κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Υψηλούς τόνους, όπως είπε, χρησιμοποιήσει ο κ. Μαρινάκης για την ευκή, όπως είπε, του Πασόκ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το Πασόκ συνομιλιών από την κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο, για να σημειώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν και η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραπτική από διάλογος κοπτοραπτικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που προφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
6: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
19: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
6: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
20: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
6: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
20: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθινε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
6: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
21: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
6: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κοινοτικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
0: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους θλιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία των νέων αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επισήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
6: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
0: Δεν το εκτιμώ αυτό σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα, νομίζω.
6: Θα το δούμε το απόγευμα.
0: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε ένα περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει, ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας, στον Άριο Πάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στην Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
6: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο μάλιστα βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομού, είναι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί, από αρκετές χώρες οι πολίτες και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
6: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
2: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπυρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στον τουρισμό κυρίως στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026 για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
6: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρώτη περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στη συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραφολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
6: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στο θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Eliza, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδος και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το πάζλ των Ελληνίων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ αξιώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κουραζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως θυμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσεις της Ερτινιούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία Ο Τιτανικός Ωκεανός της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα Ansartar Regards, το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε, τμήμα φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το γυναικό σινέμα είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μία ταινία, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μία ταινία αποκατεστημένη στο συγκεκριμένο

0: Αποτύπωμα μέσα από την πολυετή δράση της ως επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζώης Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
1: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθλων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου, απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθριων συναθλήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι οι οδούς. Είναι οι οδοί Ριζάρη, Πουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ίωνος Δραγούμου, Λεωφόρος Βασιλέου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: εκπομπή «Στροφή στην ενημέρωση».
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Ώρα εξηγήσεων για τους βουλευτές και τα στελέχη του ΕΠΚΕΠΕ αναφορικά με το σκάνδαλο γύρω από τα πεπραγμένα του οργανισμού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αρχής γενομένης από σήμερα, οι 50 συνολικά ελεγχόμενοι για σειρά αδικημάτων, όπως απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία, κατά περίπτωση, αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ανομωτή εξηγήσεις στους δύο εισαγγελείς που χειρίστηκαν την τρίτη κατά σειρά δικογραφία για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΕΠΚΕΠΕ. Σχεδόν όλες οι Κυκλάδες, με εξαίρεση την Άνδρο και την Άξο, τίθενται εκτός σχεδιασμού για νέα αιολικά πάρκα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα. Λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και κατά τις ώρες 8 το πρωί ως 8 το βράδυ θα ισχύουν στην Ερμούπολη οι παρακάτω ρυθμίσεις. Οδός Νικηφόρου Μανδυλαρά και Αλέκου Παναγούλη, απαγόρευση στάθμευσης και διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Νεορίου έως το σπέρας της οδού Αλέκου Παναγούλη. Οδός Γιάννη Κουλανδρή, απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Νεορίου έως το πέρας της οδού Αλέκου Παναγούλη. Οδός Σταματίου Πρωίου, απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή της οδού Θεσσαλονίκης έως το πέρας της οδού Αλέκου Παναγούλη με εκτροπή εξόδου μέσω της οδού Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία των υπολείπων οχημάτων προς Ερμούπολη θα πραγματοποιείται από τις παράπλευρες οδούς Αγίου Γεωργίου και Περιφερειακού Λεωφόρου Κυπρίων Αγνοουμένων και Αθανασίου Διάκου μέσω Δηλίου και Βροντάδου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διακρίθηκε στη Διεθνή Πλατφόρμα Αξιολόγησης research.com, η οποία αξιολογεί ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητές και ερευνήτριες παγκοσμίως με βάση τη διεθνή απήχηση και συμβολή του ερευνητικού τους έργου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στη 10η θέση μεταξύ 19 ελληνικών πανεπιστημίων και στην 495η θέση παγκοσμίως.

0: Στο πλαίσιο αλλαγής καταμερισμού χρεώσεων και ανανέωσης εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα, παραιτήθηκε η Μαρία Χατζηγιάννη, Περιφερειακή Σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση από μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με τη θέση της να αναλαμβάνει ο Νίκος Φρατζής, τον οποίο σήμερα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος όρκησε στα νέα του καθήκοντα. Η Ερμούπολη γιορτάζει 200 χρόνια ιστορίας και το πολυθεματικό φεστιβάλ καταγραφής πολιτιστικής κληρονομιάς επιστρέφει για τέταρτη χρονιά, καλώντας το κοινό να δει την πόλη μέσα από το βλέμμα της μνήμης και της σύγχρονης δημιουργίας. Το φεστιβάλ από αύριο Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, μέσα από εικόνες, ήχους, αφηγήσεις, υλικά και βιώματα, ανοίγει έναν σύγχρονο διάλογο γύρω από τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συλλογική ευθύνη διαφύλαξής της. Η Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Η εκπαίδευση στη Σύρο τον 19ο αιώνα», με κεντρική ομιλήτρια την Ελπίδα Πρίντεζη Καμπέλη, διδάκτορ ιστορίας εκπαίδευσης και πολιτισμού. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη και διοργανώνεται ως παράλληλη εκδήλωση της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας αφιέρωμα με τίτλο «Η πόλη του Ερμή». Η Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη φιλοξενεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι την ξενάγηση συζήτηση του ιστορικού τέχνης και ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Μάνου Στεφανίδη στο πλαίσιο της έκθεσης του οικαστικού Νίκου Αναγνωστόπουλου «Τα όνειρα της πόλης». Ο Παμιλιακός μετά από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση επικράτησε με το ευρύ 5-0 του Πανθεραϊκού Β' στον πρώτο ημιτελικό της League 2, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της κατηγορίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο ή βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ώρα εξηγήσεων για τους βουλευτές και τα στελέχη του ΕΠΚΕΠΕ αναφορικά με το σκάνδαλο γύρω από τα πεπραγμένα του οργανισμού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αρχής γενομένης από σήμερα, οι 50 συνολικά ελεγχόμενοι για σειρά αδικημάτων, όπως απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία, κατά περίπτωση, αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ανομωτή εξηγήσεις στους δύο εισαγγελείς που χειρίστηκαν την τρίτη κατά σειρά δικογραφία για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΕΠΚΕΠΕ. Σχεδόν όλες οι Κυκλάδες, με εξαίρεση την Άνδρο και την Άξο, τίθενται εκτός σχεδιασμού για νέα αιολικά πάρκα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα. Λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και κατά τις ώρες 8 το πρωί ως 8 το βράδυ θα ισχύουν στην Ερμούπολη οι παρακάτω ρυθμίσεις. Οδός Νικηφόρου Μανδηλαρά και Αλέκου Παναγούλη, απαγόρευση στάθμευσης και διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Νεορίου έως το σπέρας της οδού Αλέκου Παναγούλη. Οδός Γιάννη Κουλανδρή, απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Νεορίου έως το πέρας της οδού Αλέκου Παναγούλη. Οδός Σταματίου Πρωίου, απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή της οδού Θεσσαλονίκης έως το πέρας της οδού Αλέκου Παναγούλη με εκτροπή εξόδου μέσω της οδού Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία των υπολείπων οχημάτων προς Ερμούπολη θα πραγματοποιείται από τις παράπλευρες οδούς Αγίου Γεωργίου και Περιφερειακού Λεωφόρου Κυπρίων Αγνοουμένων και Αθανασίου Διάκου μέσω Δηλίου και Βροντάδου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διακρίθηκε στη Διεθνή Πλατφόρμα Αξιολόγησης research.com, η οποία αξιολογεί ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητές και ερευνήτριες παγκοσμίως με βάση τη διεθνή απήχηση και συμβολή του ερευνητικού τους έργου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στη 10η θέση μεταξύ 19 ελληνικών πανεπιστημίων και στην 495η θέση παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αλλαγής καταμερισμού χρεώσεων και ανανέωσης εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα, παραιτήθηκε η Μαρία Χατζηγιάννη, Περιφερειακή Σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση από μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με τη θέση της να αναλαμβάνει ο Νίκος Φρατζής, τον οποίο σήμερα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος όρκησε στα νέα του καθήκοντα. Η Ερμούπολη γιορτάζει 200 χρόνια ιστορίας και το πολυθεματικό φεστιβάλ καταγραφής πολιτιστικής κληρονομιάς επιστρέφει για 4η χρονιά, καλώντας το κοινό να δει την πόλη μέσα από το βλέμμα της μνήμης

0: της σύγχρονης δημιουργίας. Το φεστιβάλ από αύριο Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, μέσα από εικόνες, ήχους, αφηγήσεις, υλικά και βιώματα, ανοίγει έναν σύγχρονο διάλογο γύρω από τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συλλογική ευθύνη διαφύλαξής της. Η Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Η εκπαίδευση στη Σύρο τον 19ο αιώνα», με κεντρική ομιλήτρια την Ελπίδα Πρίντεζη Καμπέλη, διδάκτορ ιστορίας εκπαίδευσης και πολιτισμού. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη και διοργανώνεται ως παράλληλη εκδήλωση της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας αφιέρωμα με τίτλο «Η πόλη του Ερμή». Η Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη φιλοξενεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι την ξενάγηση συζήτηση του ιστορικού τέχνης και ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Μάνου Στεφανίδη στο πλαίσιο της έκθεσης του οικαστικού Νίκου Αναγνωστόπουλου «Τα όνειρα της πόλης». Ο Παμιλιακός μετά από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση επικράτησε με το ευρύ 5-0 του Πανθραϊκού Β στον πρώτο ημιτελικό της League 2, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της κατηγορίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο ή βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τρεις καλησπέρες προς το παρόν δηλαδή, γιατί σε λίγο θα γίνουν 1013. Dinos Classical, Φέντον Πιπέρης, Γιάννης Ξαγοράρης για τις καλησπέρες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πού αλλού να είμαστε, τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, είμαστε εδώ και περιμένουμε να δούμε τι μουσική θα παίξουμε. Κανείς δεν ξέρει, όλα είναι άγνωστα μέχρι που τα ακούμε. Πάνω κάτω όμως έχω δει, έχουμε όλοι στο μυαλό μας επιλέξει τι θα παίξουμε. Από κοινού είναι οι σκέψεις και βεβαίως έχουμε την καλύτερη πρόταση και για σήμερα. Εσείς απλά χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Είναι η μουσική της ζωής σας, συγκεντρωμένη εδώ μέσα σε 2 ώρες. Δεκαετία 70, συγκεκριμένα 1971. Φοβερές χρονιές και 1970. Είναι η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Ερχόμαστε στους δέκτες σας κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα ζωντανά, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και είπαμε, Dinos Classical στη ρύθμιση του ήχου, Φέντον Πιπέρης για τα social, και στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής θα είναι ο Γιάννης Ξαγοράρης μέχρι τις 6. Και θα ξεκινήσουμε με μια εμβληματική ακαπέλα εκτέλεση του Amazing Grace από την Judy Collins.

Ένα. Ένα φοβερό κομμάτι, η εμβληματική αυτή ακαπέλα εκτέλεση του Amazing Grace από την Judy Collins. Ακούσαμε, δεν το διέκοψα, εσκεμμένα. 1970 λοιπόν, ένα ύμνος που συχνά μεταφράζεται ως θαυμάσια χάρη ή θεία χάρη. Η λύτρωση και η θεϊκή αγάπη, στίχους όπως θαυμάσια χάρη, τη γλυκιά. Το κομμάτι ήταν από το άλμπουμ Wails and Nightingales. Judy Collins, 1970-1971. Ένας χριστιανικός ύμνος του John Newton για τη συγχώρεση και τη λύτρωση. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τον John Newton το 1779. Καλά ακούσατε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. They which relax my soul is good music. Can you give me some? You've got it. Εδώ για τη συνέχεια υπάρχει το I Hear You Knocking, μια μεγάλη επιτυχία του Dave Edmunds από το 1970. Ακούω ότι χτυπάς την πόρτα, αλλά δεν μπορείς να μπεις μέσα. Λένε οι στίχοι του Dave Edmunds. I hear you knocking. Ένας φοβερός κιθαρίστας.

0: It's a hit.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι πραγματικά είναι ένα hit. Είναι το Watching Scotty Grow. Μια μεγάλη επιτυχία του 1970 από τον Bobby Goldsboro, που γράφτηκε από τον Mac Davis. Εδώ θα δούμε τη συγκίνηση ενός πατέρα που βλέπει το γιο του να μεγαλώνει. Ένα τραγούδι με πολύ νοσταλγικό ύφος και τρυφερή απεικόνηση της πατρότητας.

Εδώ λοιπόν έχουμε μια κλασική μπαλάντα των Bee Gees από το 1970. Ένα τραγούδι που μιλάει για τη μοναξιά και την ανάγκη για συντροφικότητα, με στίχους όπως Lonely Days, Lonely Nights. Sit beside me in your way. Αυτή είναι η Bee Gees και το Lonely Days. Δηλαδή η μοναξιά και η σημασία της αγαπημένης. Από το άλμπουμ Two Years On

0: yesterday's hits. Dance in my car, non-stop music.
1: Στην ίδια χρονιά θα παραμείνουμε στο 1970 και έχουμε εδώ μια κλασική soul επιτυχία των Gladys Knight and the Pips. Η Gladys Knight τραγουδά ότι αν ήταν η γυναίκα του συντρόφου της, εκείνος δεν θα χρειαζόταν καμία άλλη γυναίκα, εκφράζοντας την απόλυτη αφοσίωση. If I were your woman. Το τραγούδι λοιπόν περιγράφει μια γυναίκα που αγαπά τόσο πολύ έναν άντρα, ώστε είναι πρόθυμη να τον φροντίσει και να τον κρατήσει κοντά της, προσφέροντάς του έναν έρωτα που θα τον κάνει να μην θέλει καμία άλλη, ακόμα και όταν εκείνος δεν είναι μαζί της.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι των Who. Το κομμάτι έχει να κάνει με την πολιτική. Δεν θα γελαστούμε ξανά. Won't get fooled again. Έτσι λέμε και πάντα. Είναι αυτό που λέει και ο Μιλιόγκας. Να δεις που κάποτε μας πούνε και μαλάκες. Αυτή είναι η ελεύθερη μετάφραση στο κομμάτι αυτό. Θα πολεμάμε στους δρόμους με τα παιδιά μας πάνω στους ώμους, αναφέρει το κομμάτι.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majas.
0: Email gmail.com. DJ in.
2: Εκτός του και χρόνου και ήρθε η ώρα για κινηματογράφο. Έχουμε εδώ την ταινία Shaft. 1971. Isaac Hayes.

0: αυτός είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ και Γκράμι Isaac Hayes για το κομμάτι που ακούτε. Βασικό θέμα της ταινίας Shaft 1971. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου και είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 4 με 6 το απόγευμα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4 και μισή.

0: στο ραδιόφωνο.
1: Hello, baby!
0: Τα βινήλια, μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική

έχουμε ένα μελαγχολικό κομμάτι για το χωρισμό. Και γενικότερα είναι μεταφορικά λεγόμενα. Οι μέρες της βροχής που είναι μελαγχολικές μας δίνουν αυτό το συναίσθημα. Here comes that rainy day feeling again. 1971. Και αυτή είναι η Fortunes. Tony McCauley, Roger Cook και Roger Greenaway.

0: everyone sitting comfortably? Then we'll begin.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα με μια επιτυχία των Jackson 5 από το 1971, γραμμένη από τους The Corporation. Το τραγούδι μιλάει για έναν έρωτα που περιορίζεται από τις συμβουλές της μητέρας. Μάικλ Τζάκσον εδώ τραγουδάει για μια κοπέλα που θέλει να φιληθούν. Αλλά σταματάει, ακολουθώντας τις συμβουλές της μαμάς της. Mama's Pearl. Mama's Pearl είναι η Μαργαριταρένια κόρη της.

Έχουμε στα χέρια μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό το εμβληματικό άλμπουμ των Doors, το LA Woman του 1971. Οι στίχοι στο κομμάτι αυτό αναφέρονται σε μια τρελή αγάπη και την ανάγκη για μια γυναίκα, με χαρακτηριστικό ρυθμό που έγραψε ο Ρόμπι Κρίγκερ. Love her madly. Ο έρωτας και η δυσκολία διατήρησης μιας σχέσης. Το τραγούδι αναφέρεται σε κάποια Λίν, η οποία χτυπάει πόρτες και τελικά μένει στην ιστορία. Τη Λίν την αγαπάς τρελά και τη χρειάζεσαι απελπισμένα.

0: to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Λοιπόν, το κομμάτι που ακολουθεί το έγραψαν ο Van McCoy και ο Joey Cobb και τραγουδήθηκε από την Brenda και τους Tabulations. Εδώ είμαστε, 1971.

is go back, go back, go back, way back, back in time. Πάμε τώρα με μια κλασική επιτυχία του 1971. Οι στίχοι μιλούν για αποξένωση, μιλούν για αμφιβολία και την αναζήτηση ταυτότητας. Το τραγούδι έχει συνδεθεί με ζωντανές εμφανίσεις του Neil Diamond. And the feeling is laid back. I am, I said, αποτελεί μια κραυγή ύπαρξης και την προσπάθεια του καλλιτέχνη να ακουστεί και να κατανοηθεί.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Εδώ θα μπορούσα να πούμε σαν ελληνικό τίτλο «Σήμερα γάμος γίνεται». Ένα δημοφιλές συγκινητικό τραγούδι για γάμους που συχνά ερμηνεύεται για να υμνήσει την ένωση των πνευμάτων. Δεν είναι παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, ούτε καν παραδοσιακό. Το κομμάτι εστιάζει στην πνευματική ένωση και την αφοσίωση, με την αγάπη ως παρουσία. There is love, λέει. Είναι ο Paul Stuckey και το Wedding Song. Ή αλλιώς There is love. Υπάρχει αγάπη.

Πάμε τώρα με ένα τραγούδι των Doors, το δεύτερο τραγούδι των Doors σε αυτή την εκπομπή. Το τραγούδι μιλάει για έναν μανιακό δολοφόνο και ήταν το τελευταίο κομμάτι που ηχογράφησαν οι Doors. Ακούστηκε ζωντανά μόλις 2 φορές.

Περιγράφει λοιπόν έναν μανιακό δολοφόνο που κάνει το stop. Έναν hitchhiker. Άλλωστε οι εικόνες για τον hitchhiker υπήρχαν στο μυαλό του Μόρισον από το 1962. Τότε σαν φοιτητής ακόμη στη Φλόριντα, που είχε σχέση με μια κοπέλα που έμενε σχεδόν 300 μίλια μακριά και πολλές φορές συνήθιζε να κάνει auto-stop για να τη συναντήσει.

κάποιος ακούσει προσεκτικά το τραγούδι θα παρατηρήσει έναν ψήθυρο πίσω από τα λόγια. Ο Jim Morrison ψιθύρισε τους στίχους πάνω από το τραγούδι για να δώσει μια ιδιαίτερη ηχό. Αυτή η στίχη βέβαια έμελε να είναι και το κύκνιο άσμα του. Ήταν το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε. Λίγους μήνες μετά πήγε στο Παρίσι και 3 Ιουλίου βρέθηκε νεκρός.

Μεγάλες επιτυχίες ακούμε εδώ στην εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτές τις μελωδίες, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας και φροντίστε να μην τη χάνετε. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, εδώ που αλλού, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά και μάλιστα μουσική από βινήλιο. Αυτή είναι η Doors και Riders on the Storm.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true
2: love's here in the morning. Hello baby!
3: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εμείς παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική και έχουμε ένα φοβερό κομμάτι για τη συνέχεια. Το American Pie του 1971, το κομμάτι του Don McLean. How that music used to make me smile. Ένα εμβληματικό τραγούδι αφιερωμένο στον

τραγούδι λοιπόν αφιερωμένο στην ημέρα που πέθανε η μουσική, το 1959. Στίχοι αποτελούν μια αλληγορία για την πορεία της Αμερικής και της μουσικής, με τον Don McLean να δηλώνει ότι τα πράγματα κινούνταν προς τη λάθος κατεύθυνση και συνεχίζουν να κινούνται, λέω εγώ. Το τραγούδι αυτό αποτελεί φόρο τιμής στον Buddy Holly, τον Richie Valens και τον Big Bopper, που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα.

το τραγούδι αυτό περιγράφει μια κοινωνική και μουσική κατηφόρα. Αν θέλετε να ψάξετε και άλλο για το πώς γράφτηκε το τραγούδι, ψάξτε, γκουγκλάρετε το στο rockmachine.gr. Πάμε όλοι μαζί να τραγουδήσουμε.

Πάμε 1971, τον Απρίλιο, ένα φοβερό κομμάτι μπαίνει στα δισκοπολία. Είναι το τραγούδι του Wilson Pickett, Don't Knock My Love. Μεγάλη επιτυχία για τον Wilson Pickett. 2 χρόνια αργότερα θα ακουστεί ένα ντουέτο, φοβερό ντουέτο, σε μια διασκευή στο κομμάτι αυτό, ο Marvin Gaye και η Diana Ross. Εμείς ακούμε το πρωτότυπο από τον Wilson Pickett. Don't knock my love.

εδώ έχουμε μια διασκευή. Τη διασκευή Here Comes the Sun από τον Richie Havens. Μια εμβληματική διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Beatles. Αυτή η έκδοση του 1971 χαρακτηρίζεται από το έντονο ρυθμικό παίξιμο της κιθάρας του Havens και τη βαθιά συναισθηματική φωνή του, προσφέροντας έτσι μια αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Ένας ύμνος στην ελπίδα και την ανανέωση. Το τραγούδι περιγράφει το τέλος ενός μακρού, κρύου, μοναχικού χειμώνα και την επιστροφή του ήλιου. Here comes the sun. Ήλιος είναι η ζεστασιά και η χαρά.

0: nudity and violent content. Parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
1: What an excellent day for an exorcism.
2: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
3: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
4: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα άλμπουμ του 1969. Είναι το άλμπουμ με τίτλο The First Time, First Take, πρώτα απ' όλα. First Take είναι το άλμπουμ και το κομμάτι είναι το The First Time Ever I Saw Your Face. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Roberta Flack. Ένα φοβερό κομμάτι, την πρώτη φορά που είδα το πρόσωπό σου. Έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής το 1972, παρέμεινε εκεί για 6 ολόκληρες εβδομάδες, παρακαλώ. Πρόκειται για διασκευή λαϊκού τραγουδιού του 1957. Την πρώτη φορά λοιπόν που είδα το πρόσωπό σου, νόμιζα πως ο ήλιος ανέτειλε στα μάτια σου.

η απίστευτη φωνή της Ρόμπερτα Φλακ. Bring the heat. Mix it non-stop. With the hottest DJ. Το κομμάτι αυτό που ακολουθεί έγινε επιτυχία με τους Badfinger. Αργότερα όμως το έκανε μεγαλύτερη επιτυχία ο Harry Nilsson. Without You. But I guess that's just the way the story goes. Δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, can't live if living is without you. Δεν μπορώ να ζήσω αν η ζωή είναι χωρίς εσένα. Δεν μπορώ να δώσω άλλο.

αυτή είναι η υπέροχη φωνή της Marilyn McCoo. Είναι η Fifth Dimension. Το κομμάτι αυτό καταρχάς γράφτηκε το 1967 από τον Κίλι Σμιθ. Μπήκε στο σιρτάρι και το ανακάλυψε ο παραγωγός των Fifth Dimension, ο Bones Howe. Έτσι το κομμάτι περιλήφθηκε στο πρώτο τους άλμπουμ το 1970, το Portrait. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο. One Less Bell to Answer. Προσγειώθηκε πίσω από το Sweet Lord του George Harrison. Έμεινε στο νούμερο 2 για μία ολόκληρη εβδομάδα στα τέλη του 70, αρχές του 71.

εκτός τοπική χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά και μάλιστα μουσική από βινήλιο. Fifth Dimension, One Less Bell to

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Μπήκαμε στην τελική ευθεία, τελευταίο ημίωρο. 25 λεπτά μας μένουν μέχρι το τέλος. Το διάσημο τραγούδι It's Impossible του Πέρι Κόμου, που κυκλοφόρησε το 1970, είναι εδώ. It's impossible. Είναι αδύνατον, είναι η ελληνική μετάφραση. Πρόκειται για μια προσαρμογή του αμεξικανικού Somos Novios του Armando Manzanero, με αγγλικούς στίχους του Sid Wayne, που έγινε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα το 70. Είναι αδύνατον λοιπόν να πεις στον ήλιο να φύγει από τον ουρανό. Είναι απλά αδύνατον να ζητήσεις από ένα μωρό να μην κλαίει. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible.

0: sounds better with your music and your station.
1: Music is free, but if you drink, pay cash.
2: WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
3: Εκτός τόπου και χρόνου.
4: Hush, little baby. It's only rock and roll.
5: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τραγούδι του 1971 από το συγκρότημα The Boys, γνωστό για τους αμφιλεγόμενους στίχους του που υπονοούν κανιβαλισμό σε μια κατάρρευση ορυχείου. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Rupert Holmes και περιγράφει την επιβίωση δύο ατόμων, ο Τζο και εγώ, μετά το θάνατο του Τίμωθη. Ποιο είναι το υπονοούμενο, ο κανιβαλισμός? Ο στίχος αφήνει να εννοηθεί ότι οι επιζώντες τελικά έφαγαν τον Τίμωθη για να επιβιώσουν. Και παρά το σκοτεινό του θέμα, έγινε μεγάλη επιτυχία. Γιατί δεν είχε αρχικά γίνει αντιληπτό από το ραδιόφωνο. Τόσο απλά.

0: attention, strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
1: Πάμε τώρα με ένα εμβληματικό, μελαγχολικό τραγούδι που περιγράφει την απόγνωση, την απώλεια και τη μοναξιά. Είναι ο Gilbert O'Sullivan, 1971. Με στίχους που αναφέρονται σε μια ακυρωμένη γαμήλια τελετή, που αναφέρονται στο θάνατο των γονέων και την αίσθηση του να μείνεις πίσω μόνος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1972 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των charts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Alone Again Naturally, Gilbert O'Sullivan.

0: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
2: Η μουσική. Για άλλη μια φορά θα ασχοληθούμε με κινηματογράφο. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ταινία του 1971 Willy Wonka and the Chocolate Factory. Εδώ είναι το κομμάτι The Candy Man. Όμως έχουμε μια διασκευή από τον Sammy Davis στο album Now. Να μιλήσουμε για το πρωτότυπο, το οποίο ανήκει στη φωνή της Aubrey Woods, η οποία παίζει και στην ταινία του 71. Αν και δεν αναφέρεται καθόλου το κομμάτι αυτό στο ομώνυμο βιβλίο του 1964 από τον Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory. Εδώ είναι η φωνή του Sammy Davis Jr.

0: Why compete against it when you can have it now?
1: Supersize! Return to splendor with Rock and Roll Inferno!
0: Real Rock Radio.
2: Λοιπόν, τώρα έχουμε το Lean On Me του Bill Withers του 1972. Ένας κλασικός ύμνος φιλίας και αλληλοϋποστήριξης. Το κομμάτι μεταφέρει το μήνυμα ότι όλοι βιώνουμε πόνο και λύπη, αλλά αν είμαστε σοφοί, στηριζόμαστε ο ένας τον άλλον, αφήνοντας πίσω την υπερηφάνεια. Στηρίξου σε μένα όταν δεν είσαι δυνατός και θα είμαι ο φίλος σου. Θα σε βοηθήσω να συνεχίσεις. Θα περάσει πολύ καιρός μέχρι να χρειαστώ κι εγώ κάποιον να στηριχτώ. Απλά φώναξέ με, αδελφέ, όταν χρειάζεσαι ένα χέρι. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον να στηριχτούμε. Ίσως έχω ένα πρόβλημα που θα καταλάβεις. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον να στηριχτούμε. Το τραγούδι αυτό λοιπόν κυκλοφόρησε το 1972 στο άλμπουμ Steel Bill και έγινε νούμερο 1 επιτυχία, καταξιωμένο ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Bill Withers, Lean On Me.

Ένα κλασικό τραγούδι της ΕΡ έρχεται τώρα, από το 1971, γνωστό για την συναισθηματική του ερμηνεία. The Way of Love. Οι στίχοι μιλούν για την αποδοχή του τέλους μιας σχέσης, για τον πόνο του χωρισμού και την ανάγκη να προχωρήσει κανείς μπροστά. Ένα από τα πιο αγαπημένα pop κομμάτια της καριέρας της ΕΡ. Χωρισμός, η απώλεια της αγάπης και η αποδοχή.

Εδώ έχουμε την Μέλανη ή αλλιώς κατά κόσμον Μέλανη Σάφκα, γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό. Μια μεγάλη επιτυχία του 1971, Brand New Key. Το τραγούδι είναι γνωστό και ως The Roller Skate Song. Ένα τραγούδι γνωστό για τον αθώο στίχο του, για ένα νέο ζευγάρι πατίνια. Brand New Key, από το άλμπουμ Gather Me.

Πάμε τώρα ένα τελευταίο κομμάτι για απόψε. Ένα τελευταίο κομμάτι από τον Mac Davis. Μια μεγάλη επιτυχία του 1972. Baby, don't get hooked on me. Ένα κλασικό country τραγούδι με στίχους που μιλώνει για μια εφήμερη σχέση, προειδοποιώντας τη σύντροφο να μην δεθεί συναισθηματικά. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσουμε και έτσι θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Baby, don't get hooked on me. Mac Davis. Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φέδων Πιπέρης ρύθμιζε τα social. Girl, και πίσω από το μικρόφωνο κρυβόταν ο Γιάννης Ξαγοράρης. Ροντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ώρα εξηγήσεων για τους βουλευτές και τα στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ αναφορικά με το σκάνδαλο γύρω από τα πεπραγμένα του οργανισμού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αρχής γενομένης από σήμερα, οι 50 συνολικά ελεγχόμενοι για σειρά αδικημάτων, όπως απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία, κατά περίπτωση, αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ανομωτή εξηγήσεις στους δύο εισαγγελείς που χειρίστηκαν την τρίτη κατά σειρά δικογραφία για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΚΕΠΕ. Σχεδόν όλες οι Κυκλάδες, με εξαίρεση την Άνδρο και την Άξο, τίθενται εκτός σχεδιασμού για νέα αιωλικά πάρκα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και κατά τις ώρες 8 το πρωί ως 8 το βράδυ θα ισχύουν στην Ερμούπολη οι παρακάτω ρυθμίσεις. Οδός Νικηφόρου Μανδυλαρά και Αλέκου Παναγούλη, απαγόρευση στάθμευσης και διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Νεορίου έως το σπέρας της οδού Αλέκου Παναγούλη. Οδός Γιάννη Κουλανδρή, απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Νεορίου έως το πέρας της οδού Αλέκου Παναγούλη. Οδός Σταματίου Πρωίου, απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή της οδού Θεσσαλονίκης έως το πέρας της οδού Αλέκου Παναγούλη με εκτροπή εξόδου μέσω της οδού Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία των υπολείπων οχημάτων προς Ερμούπολη θα πραγματοποιείται από τις παράπλευρες οδούς Αγίου Γεωργίου και Περιφερειακού Λεωφόρου Κυπρίων Αγνοουμένων και Αθανασίου Διάκου μέσω Δηλίου και Βροντάδου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διακρίθηκε στη Διεθνή Πλατφόρμα Αξιολόγησης research.com, η οποία αξιολογεί ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητές και ερευνήτριες παγκοσμίως με βάση τη διεθνή απήχηση και συμβολή του ερευνητικού τους έργου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στη 10η θέση μεταξύ 19 ελληνικών πανεπιστημίων και στην 495η θέση παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αλλαγής καταμερισμού χρεώσεων και ανανέωσης εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα, παραιτήθηκε η Μαρία Χατζηγιάννη, Περιφερειακή Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση από μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με τη θέση της να αναλαμβάνει ο Νίκος Φρατζής, τον οποίο σήμερα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος όρκησε στα νέα του καθήκοντα. Η Ερμούπολη γιορτάζει 200 χρόνια ιστορίας και το πολυθεματικό φεστιβάλ καταγραφής πολιτιστικής κληρονομιάς επιστρέφει για τέταρτη χρονιά, καλώντας το κοινό να δει την πόλη μέσα από το βλέμμα της μνήμης και της σύγχρονης δημιουργίας. Το φεστιβάλ από αύριο Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, μέσα από εικόνες, ήχους, αφηγήσεις, υλικά και βιώματα, ανοίγει έναν σύγχρονο διάλογο γύρω από τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συλλογική ευθύνη διαφύλαξής της. Η Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Η εκπαίδευση στη Σύρο τον 19ο αιώνα», με κεντρική ομιλήτρια την Ελπίδα Πρίντεζη Καμπέλη, διδάκτορ ιστορίας εκπαίδευσης και πολιτισμού. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη και διοργανώνεται ως παράλληλη εκδήλωση της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας αφιέρωμα με τίτλο «Η πόλη του Ερμή». Η Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη φιλοξενεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι την ξενάγηση συζήτηση του ιστορικού τέχνης και ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Μάνου Στεφανίδη στο πλαίσιο της έκθεσης του οικαστικού Νίκου Αναγνωστόπουλου «Τα όνειρα της πόλης». Ο Παμιλιακός, μετά από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, επικράτησε με το ευρύ 5-0 του Πανθραϊκού.

0: Β στον πρώτο ημιτελικό της League 2, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της κατηγορίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο ή βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί ακριβώς.

Γεια και χαρά. Χήμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου στον Αιγαίο Live 95,8. Καλησπέρα από την Άνω Σύρο, σήμερα 5η 21 Μαΐου. Ελπίζω να είστε καλά, δυνατοί, ορεξάτοι και ανοιξιάτικοι όπως η σημερινή μέρα. Ξυπνήσαμε πολύ ωραία διάθεση σήμερα, φαίνεται. Η καινούρια σελήνη, μάλλον δεν ξέρω, μάλλον αυτό φταίει λογικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι από την Νότια Αφρική, πιο συγκεκριμένα από τη Ζάμπια. Ζάμπια παρακαλώ, και τους Αμανάζ.

Γιαμανάζ είναι ένα θρυλικό συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1973. Και υπήρξε πρωτοπόρος του κινήματος Jam Rock, ένα μείγμα από garage rock, ψυχεδέλειας και αφρικανικών παραδοσιακών ρυθμών. Ακούμε το Sunday Morning. Αμανάς λέει είναι το ακρονίμιο των λέξεων Ask Me About Nice Artist in Zambia.

κυκλοφόρησαν ένα μόνο άλμπουμ, το Africa, αυτό που ακούμε. Και μετά, λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας, ήρθε και το AIDS τότε. Η χώρα εκεί πήγε κατά διαόλου. Και διαλύθηκε η μπάντα και όλο το κίνημα Jam Rock στα τέλη του 1970. Είχαν γενικά τεράστια επιρροή σε διάφορους καλλιτέχνες μέχρι και σήμερα. Ένα μάθημα για τους Amanage.

έχουμε και γιορτές σήμερα. Η μισή Ελλάδα. Θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε και θα ευχηθούμε. Από το 70s λοιπόν και αμανάζ πάμε στα 80s και από την Αφρική μεταφερόμαστε στη Τζαμαϊκά. Dennis Brown. Things in Life.

0: father.
1: Από το άλμπουμ Hold Tight το 1986. Ο Dennis Emmanuel Brown from Jamaica. Από το 1960 έχει βγάλει πάνω από 75 άλμπουμ.

Ένας από τους σημαντικότερους αστέρες της Lovers Rock Reggae. It's not every day we're gonna be. Γενικά λέω να κάνουμε και μια εκπομπή αφιερωμένη στη Reggae. Τώρα που καλοκαιριάζει. Εγώ ήμουν μεγάλος φαν της και ακόμα είμαι. Legalize και

Να πούμε χρόνια πολλά Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Να χαιρόσασε το νοματάκι σας. Ιδιαίτερα χρόνια πολλά στον Κωστή από τον Άλμο που μας ακούει κάθε φορά, είτε live είτε από τα podcast. Γεια σου ρε Κωστή.

σιγά σιγά στην Ιαπωνία σας ταξιδεύω πάλι. Ένα ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα που ιδρύθηκε στο Τόκιο και ήταν ενεργό το 2012 έως το 2022. Είναι η Kikagaku Moyo και το κομμάτι είναι το Kodama.

τώρα πήρα σύνταξη. Φασάρα. Πάμε στους τρόπους επικοινωνίας μας. Μας ακούτε στο aegeolive.gr διαδικτυακά και 95,8 στα FM, στο ραδιόφωνο σας, στις Κυκλάδες και λίγο πιο πέρα. 2281 087 178 το τηλέφωνο μας.

στο Viber 697-822-5510. Μπορείτε να κάνετε και chatting στο aegeolive.gr. Έχουμε ένα chatting εκεί που βλέπουμε τα μηνύματα και σας απαντάμε ραδιοφωνικά.

Η ανιψιά μου και η παθησιμιά μου, η Αμέλεια μου ζήτησε να της κάνω μια αφιέρωση. Με άκουσε στο ραδιόφωνο και μου ζήτησε πολύ γλυκά να της αφιερώσω ένα κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στην Αμέλεια. Σ' αγαπώ πολύ πολύ, Αμέλεια.

έχεις κόμπο Μπαρμπάρο. Tradition in Transition, Δισκάρα, από την Κολομβία.

Άλλη μια συνεργασία του Quanti, του Άγγλου DJ και παραγωγού. Μία από τις καλύτερες συνεργασίες που έχει κάνει. Το 2009 με τους Como Barbaro, εκπληκτικό live και στην Αθήνα που είχαν παίξει. Είχα πάει, ήμουν πολύ τυχερός και ήταν εκπληκτική.

καλά διαβάζω, σαν σήμερα λέει. Είναι και επίκαιρο, έχει τίποτα άλλο. Διεξάγεται λέει ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Και μαντέψτε ποιος ήταν ο νικητής. Η Ελλάδα με την Έλενα Παπαρίζου. My number one. Wow.

να στείλω και τα φιλιά μου και το κουράγιο στη Μόνικα και στον Τζουζέπε. Πάμε γερά. Θα περάσει και όλα θα είναι πάλι καλά.

πολύ σημαντική η ψυχολογία και η στήριξη από τους δικούς μας κοντινούς μας ανθρώπους. Δώστε αγάπη, παιδιά, προσέξτε τους ανθρώπους σας.

είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Και μιας λέμε για πολύτιμο, περιμένουμε τη Θάλια να γεννήσει, είναι η μέρα σήμερα. Πάμε Θάλια με ένα πόνο. Βάλε χύμα στο κύμα και σπρώξε.

Ελίζαμπεθ. Έλια και η Ελίζαμπεθ. Το 1973 αποφασίσανε να γράψουν ένα δίσκο. Καθόντουσαν στην Κολομβία και λένε ρε, το έχουμε, ας γράψουμε.

το γράψανε λοιπόν, η μία η αδερφή παντρεύτηκε και έκανε και οικογένεια και έγινε δασκάλα. Ακολούθησε και άλλα και άλλη λοιπόν τα μονοπάτια της. Και έτσι παρατήσανε το μουσικό project που είχαν αρχίσει. Και ζήσανε αυτές καλά και εμείς καλύτερα.

δύο χρόνια ήταν ενεργές. Και το Αλεγρία είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια τους.

από τις αδερφές πάμε σε ένα ζευγάρι. Η παντρεμένη Lingbo Antong και ο Bridge Barsten. Η μία γεννημένη στην Κίνα, ο άλλος στην Αμερική.

και βγάλανε το δίσκο WA το 2024, πρόσφατο σχετικά. Και αυτό είναι το Magic Number.

Ένα αμερικανικό συγκρότημα ιδρύθηκε το 81 από την ομάδα συζύγων Chris Frantz και Tina Weymouth ως δευτερεύον έργο από τους Talking Heads. Ήταν ο drummer και

από τα χρούσα εκεί στο κτήμα Βίγια. Πιστή ακροάτρια δηλώνει. Με όλα τα καλούδια σου. Καλώς το Χέις. Hey, hey, hey.

Δεν τους έφτασε το project με τους Talking Heads που τρέχανε. Θέλουν να κάνουν και side project. Και πολύ καλά κάνανε.

Πάμε σιγά σιγά, χτυπάνε και οι καμπάνες, σε ένα δίδυμο το Polo and Pan. Κανοπέ. Από το δίσκο Caravelle, το 2017. Το γαλλικό ντουέτο.

Είναι ο Paul Armand Delille και ο Alexandre Rispan. Προσπαθώ, παιδιά, προσπαθώ.

Μένουμε στην Ευρώπη. Από τους αγαπημένους David Bowie.

1977 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Heroes. Το μόνιμο κομμάτι Heroes ακούμε τώρα. Όλοι μπορεί να είμαστε ήρωες, έστω και για μια μέρα.

πολυτάλαντος David Bowie. Πάρα πολλά άλμπουμ, μουσικός, καλλιτέχνης, πρωτοπόρος. Μεγάλη συμπάθεια.

κομμάτι της Whitney Houston από τους L'Imperatrice. Τους Γάλλους με μια ωραία διασκευή. Θα κλείσουμε εδώ πέρα το πρόγραμμά μας. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Φτάνει 7 η ώρα. Η ώρα να παραδώσω τη σκυτάλη στον Hayes, γιατί έρχεται η ώρα του Βέλγου.

Κύμα στο κύμα με τον Θανάση Ευθυμίου. Στον Αιγαίο Live 95,8. AegeoLive.gr διαδικτυακά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα. Επόμενο ραντεβού την άλλη Πέμπτη 6 με 7. Χήμα στο κύμα. Σας φιλώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Τώρα ακούτε Red Axis with Abrao Papasuma, το τελευταίο τραγούδι from Thanasis. Λίγο τεχνικό πρόβλημα, so the news will be postponed to the next hour. Unless Thanasis has some news to share, you know, we all have. Δεν ξέρουμε πώς να βγάλουμε τα νέα. Συγγνώμη, παιδιά. No news, good news, Thanasis λέει.

Η ώρα είναι 7 και 3 λεπτά. Ωραία, καλώς ήρθες στην ώρα του Βέλγου. Με λένε Γκέις, κάνω εκπομπή κάθε Πέμπτη 7 μέχρι 8. Ωραία, πάμε. Φυλάκια του Όλδο Κωστάκης and Ελένης σήμερα. Γεια. Yeah.

Έλα, έλα, έρση. Χιλιάδες φυλάκια. Αν έχεις χρόνο, go to the πλατεία.

Πέτρα, ακούνε Γκόιτσικ. Γκόιτσιβικ. Οπ. Ωραία, τώρα ακούτε Moondog με Doc Trot. Doc Trot. Κοκορέτσι, σαγανάκι, μπάμπουρας. Τσιτσίριβλα.

Τώρα η song for all the Roma, Pajaro Negro, La Ciata from Lacho Drum. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε εκπομπή μας θα παίξω ένα τραγούδι της Lacho Drum. If you haven't seen it, see it, Lacho Drum.

0: A song for all the Nikos. And Kostas and Elenis.
1: Nico, oh yeah.

Νίκο, Νίκο. Γεια, γεια. Και τώρα ακούτε Max and Entro, Beograd, Beogradska, Bevojka. Max and Entro, Beogradska, Bevojka.

Okay, και τώρα my τελευταίο τραγούδι, which is a cool sorcery with love, Maggie.

Χωρίς δελτίο ειδήσεων σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε. Ρεγουλατόρι του σταθμού ανακούτε. Δεν βγαίνει το σήμα καθόλου για την αυτόματη μετάδοση. Οπότε κάναμε skip. Αν μπορείτε να μας, όσο είναι η εκπομπή, να κάνετε κάτι γι' αυτό, παρακαλώ, ενημερώστε. Πέμπτη, 21 του Μάη, 2026, είναι τα γκάζια στον καζόν. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα, είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι τις 10.

Θα φροντίσω να σας ενημερώνω για την ώρα, γιατί όπως προείπα και ακούσατε, έχουμε κάποιο προβληματάκι τεχνικό όσον αφορά τα διαλύματα και την αυτόματη μετάδοση του δελτίου και των διαφημίσεων. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συνεπής στους χρόνους και μπορεί το πρόβλημα να λυθεί στη διάρκεια της εκπομπής. Το τηλέφωνο μας 2281-087-178, 6978-2255-10 το Viber και φυσικά το chat του σταθμού aegeolive.gr για οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε, να μας ακούσετε, οτιδήποτε. Σας θυμίζω ακόμα ότι η εκπομπή από αύριο το απόγευμα ανεβαίνει και σε podcast στο Podbean, για όσους δεν την προλαβαίνουν σήμερα ή θέλουν να την ξαναακούσουν.

βέβαια η διαδικτυακή μας διεύθυνση, το πιο σημαντικό, δεν σας το είπα, www.aegeolive.gr. Σας θυμίζω ότι και αυτή η Πέμπτη είναι ένα συνεχόμενο αφιέρωμα στον Eric Burton, που στις 11 του Μάη έκλεισε τα 85 του χρόνια. Έχω διαλέξει εκπληκτικές μουσικές για σήμερα. Ακόμα αν μου δινόταν περιθώριο, εγώ θα του αφιέρωνα και άλλη εκπομπή, γιατί είναι παραγωγικότατος στα 50 και κοντά 60 χρόνια καριέρας που έχει, με πολλές συμμετοχές, με πολλές συνυπάρξεις, ως επιτοπλίστων ευτυχής, και πολύ θα ήθελα, αλλά πιστεύω ότι θα σας κουράσω. Μπαίνει και το καλοκαίρι και εντάξει, κρατιόμαστε λίγο. Θα σας πω κι άλλα όμως, θα προσπαθήσω να μην γίνω κουραστική. Ξέρετε, άκουγα την εκπομπή της περασμένης εβδομάδας, την ξανάκουγα και διαπίστωσα αυτό, το ότι από την ανάγκη μου, θα έλεγα, να μοιραστώ όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μαζί σας, ίσως προχώρησα και σε κάποιες ενδεχομένως άχρηστες.

είπα πάρα πολλά. Θα προσπαθήσω σκληρά, ήδη είμαι οργανωμένη έτσι ώστε να μην φάω το χρόνο σας με τέτοια πράγματα σήμερα. Γι' αυτό θα σας πω εντάχει ότι, και βέβαια έχω διαλέξει από όλες τις εποχές του τραγούδια και γνωστά και λιγότερα γνωστά, αν και αυτό είναι εντελώς προσωπικό. Όποιος δεν έχει ακούσει πολύ, όλα του είναι γνωστά. Τέλος πάντων, προσπάθησα να είμαι όσο πιο να είναι, πείτε το, χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά της εξέλιξής του, της εξέλιξής του ως καλλιτέχνη, την εξέλιξή του ως φωνή, με την πληθώρα αυτή που τον χαρακτηρίζει σε συμμετοχή, δηλαδή που έχει τραγουδήσει τα πάντα μα τα πάντα, από pop, jazz, rock, blues, οτιδήποτε, funk, και έχει διαπρέψει στα πάντα. Συγχωρέστε μου, εγώ προσκυνάω, ξέρετε, γι' αυτό τον πενεύω συχνά, τουλάχιστον τώρα στις εκπομπές που είναι για πάρτι του έτσι κι αλλιώς. Θα πούμε λοιπόν, σας θυμίζω ακόμα ότι τα τραγούδια του υπάρχουν σε πάρα πολλές συλλογές, σε compilation, σε δίσκους, 50 δίσκους έχει βγάλει μόνος του αυτός, με τις μπάντες του. Θα σας αναφέρω μόνο από ποιο δίσκο το πήρα εγώ και κάποιες άλλες πληροφορίες, γιατί ξέρετε, κάνω ολόκληρη μελέτη και πρέπει να σας τα μεταφέρω. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν που διάλεξα για σήμερα και είναι αφιερωμένο σε όλα τα άτομα, στους 400 ακτιβιστές που απελευθερώθηκαν σήμερα. Εδώ και λίγη ώρα διάβασα ότι οι 400 επιστρέφουν σπίτι τους, ανάμεσά τους και 19 Έλληνες. Δεν προσπερνάμε τον τρόπο που τους φερθήκαν χτες, αλλά είναι μια ακόμα απόδειξη της ανάγκης της ύπαρξης του στόλου, ο οποίος όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ουσία της παρουσίας του δεν ήταν να προσφέρει πρακτικά βοήθεια σύτησης φαρμάκων στη Γάζα, απλά να κάνει μεγαλύτερο θόρυβο και μεγαλύτερο γνωστό το πρόβλημα που υφίσταται. Και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή τύχη σε όσους ταλαιπωρούνται ακόμα. Το πρώτο τραγούδι, Eric Burton. Θα σας πω τις λεπτομέρειες στη διάρκεια του τραγουδιού, τις τεχνικές λεπτομέρειες, αφιερωμένο για τα παιδιά του στόλου.

Many River to Cross, ένα τραγούδι του Eric Burton μαζί με τους Animals. Σας είπα ότι αυτό που θέλω να πω, για να μην σας μπερδεύω κάθε φορά, έχουμε περιόδους του Μπάρτον με τις μπάντες που ήταν. Η πρώτη μπάντα ήταν από το 64 μέχρι το 66, δηλαδή από το 62 ξεκινήσανε να είναι μαζί, αλλά ηχογράφησαν από το 64 μέχρι το 66 οι Animals, έτσι όπως ήταν, με το όνομα της μπάντας. Χωρίστηκαν, έχουν ξαναενωθεί. Στη διάρκεια ο Eric έφτιαξε τους καινούριους Animals, όπου η μπάντα ονομάζεται Eric Burdon and the Animals, ή αλλιώς πως The New Animals, εντάξει. Και βέβαια είναι η συνύπαρξη και η συμπόρευση του Eric με τους War, με την μπάντα την αυτόνομη τη δικιά του, την Eric Burdon, και με διάφορες Eric Burdon Band, και με διάφορες συνεργασίες που κατά καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Eric Burdon έχει συνυπάρξει στη σκηνή με τεράστιους καλλιτέχνες, θρύλους τους καιρού, των καιρών, με τον Jim Morrison, με τον Jimi Hendrix. Έχει πολύ πλούσιο παρελθόν. Ξέχασα να σας πω αυτό, ότι το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, το Many River to Cross, είναι βέβαια του Jimmy Cliff από το 1969. Η εκτέλεση που ακούσαμε όμως του Eric Burdon είναι από το 1977, από ένα reunion album που έκανε με τους παλιούς τους Original Animals. Και αυτό βέβαια είναι Johnny Lee Hooker, I'm Mad Again. Εγώ το πήρα το Every One of Us του 1968, αλλά το original νομίζω ήταν το 64, το original των Animals.

Η επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε είναι ο Eric Burton and the Wars. And the War, με συγχωρείτε. Ξέρετε, τη ρήμη του λόγου τη άκουσα τον εαυτό μου σε μια εκπομπή που έκανα επαναλήψη που ήταν οι αρχές του Μάη. Να λέω καλώς ήρθε ο Ιούνις. Συμβαίνουν αυτά. Σας έχω ξαναπεί για τα ατυχήματα τη ρήμη του λόγου και σε ζωντανή εκπομπή. Μη σας κουράζω ξανά. Λοιπόν, η War, το πνευματικό παιδί του παραγωγού Jerry Goldstein και του Eric Burton, που γίνανε γνωστοί σαν στην αρχή ήταν creators, εντάξει, από το 1962 προϋπήρχανε δηλαδή, μετά το 1968 γίνανε Night Shifts και το 1969 συναντήθηκαν με τον Eric Burton, μια εκπληκτική μπάντα με στόχο, με φοβερό ήχο, φοβερά live. Όπα, συγγνώμη. Συγγνώμη, νόμιζα πως το είχα κλείσει το τηλέφωνο, αλλά ατύχημα, νόμιζα πως είχα χαμηλώσει την πρώτα, την τέτοιο, με συγχωρείτε, με αποδιοργάνωσε. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.

ξέρετε, είναι από αυτά που τα τέτοια που λέμε, ότι σκέφτεσαι ή ότι λες γίνεται, μόνο που συμβαίνει πάντα σε ευχάριστες καταστάσεις. Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι με τους War ο Eric Burton πολιτικοποίησε το στίχο του ακόμα περισσότερο, αλλά η συμπόρευσή τους ήταν πολύ μικρή. Το 1971, το 69 βρεθήκανε. Το 1971 ο Eric Burton αποχώρησε. Οι υπόλοιποι War βέβαια υπάρχουν μέχρι σήμερα με διαφορετική σύνθεση, αλλά έγραψαν ιστορία. Στην σύντομη συνέβρεσή τους έγραψαν ιστορία. Magic Mountain, single του 1970, με πίσω πλευρά το Spill the Wine, μπήκε σε δίσκο το 1976 στο Love is All Around.

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε λοιπόν είναι το Monterey. Όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, θυμάμαι ότι σας το είπα και αυτό, ότι οι Animals είχαν συμμετέχει είχαν συμμετοχή στο φεστιβάλ του Monterey, στο Pop Festival του Monterey το 1967. Αυτή η εμπειρία λοιπόν έμεινε στον Eric, ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι το 68 για το πώς ακριβώς έζησε αυτός και τι θυμάται αυτός από το Monterey, και βγήκε σε δίσκο το 1969. Εδώ ο Eric Burton είναι με τους New Animals. Και εγώ το πήρα από το δίσκο The Twain Shall Meet.

Inside Looking Out, single του 1966. Το Outcast ήταν η δεύτερη πλευρά του. Blues και prison work songs, το ξεκίνημα των λίγο πριν χωρίσουν. Animals είναι Eric Burton and the, όχι, Animals σκέτο. Παιδιά, θα μπερδευτώ κι εγώ. Αυτό που ήθελα να σας πω στο live, στο Ed Sullivan Show.

0: καλά τι να λέμε. Σας είπα, είμαι φαν. Τα επόμενα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε, για να σας αφήσω να τα απολαύσετε, τα έχω διαλέξει από έναν εκπληκτικό δίσκο που τον έβγαλε μετά από πάρα πολλά χρόνια απουσίας, μετά από 16 χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία ο Eric, το My Secret World. Είναι πολύ όριμος δίσκος, η φωνή του είναι εντελώς διαφορετική, τα κομμάτια είναι διαλεγμένα ένα και ένα. Θα σας πω λεπτομέρειες για τα τραγούδια, σας αφήνω, σας εισάγω μάλλον στο My Secret Life. Ακούμε το τραγούδι που είναι το ομώνυμο από τον δίσκο.
1: This is my confession. Came to me late last night. I want you to understand.

Και μετά από το solo δίσκο του πάμε σε μια προσπάθεια που έκαναν για reunion, για επανένωση, οι Animals, οι Original Animals, το 1983. New Wave ήχος, γραμμένο από τον Eric Burton και τον John Sterling, είναι The Night single. Το προηγούμενο, την άλλη μεριά ήταν το No John No, νομίζω πως τα ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα.

Και από το 1983 στο 1977, Before We Were So Rudely Interrupted, λέγεται ο δίσκος, Just a Little Bit το τραγούδι.

Και το επόμενο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα δείγμα, ένα ακόμα δείγμα της ευελιξίας, όχι μόνο της φωνής, της ερμηνείας του Eric Burdon, δηλαδή πως μετουσιώνει, πως μεταμορφώνει και πως αποδίδει τελικά το κάθε τραγούδι, άσχετα αν το έχει γράψει αυτός ή όχι, πως αποδίδει με το δικό του τρόπο το κάθε κομμάτι. Ένα δείγμα λοιπόν θα ακούσουμε τώρα, που είναι το River Deep Mountain High, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Ike και το έχει κάνει επιτυχία με την Tina Turner. Θα ακούσουμε την εκτέλεση λοιπόν, να δούμε πως γίνεται ο άνθρωπος soul από ροκάς, πως γίνεται soul.

Σας είπα λοιπόν ότι χωρίς να υποτιμώ, ή μάλλον σας λέω, μπορεί και να επαναλαμβάνομαι, χωρίς να υποτιμώ στο ελάχιστο τις μπάντες που συμμετείχε ή έφτιαξε ο Έρικ, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα είχαν την ίδια εξέλιξη αν δεν υπήρχε αυτή η συγκολητική ουσία, αυτό το άτομο, ο Έρικ Βίκτορ Μπάρτον himself, δηλαδή η μετάβαση της κάθε μπάντας, της εξέλιξης, συνδέεται τόσο πολύ με τον Έρικ Μπάρτον. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε είναι η original, η original Animals. Είναι ο Έρικ Μπάρτον μαζί με το εκκλησιαστικό όργανο του Alan Price και την κιθάρα του Hilton Valentine. Αυτή είναι από τα ιδρυτικά μέλη των Animals. Είναι λοιπόν ο δίσκος λέγεται Animal Tracks, είναι του 1965 και είναι βέβαια το War Life Blues. Worried Life Blues. Το original από τον Major Big Maceo Merriweather, 1941, 1965 η εκτέλεση που ακούμε.

και είναι οι Animals. Πρώτη φωνή ο Eric Burton διασκευάζει ένα τραγούδι του Percy Mayfield 1960, που το έκανε γνωστό όμως ο Ray Charles το 1961. Το δίσκο Animalism του 1966.

την αναγγελία του σήματος του σταθμού, διαφημίσεις συναδέλφων και λοιπά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, είναι η δεύτερη ώρα που θα περάσουμε μαζί. Σας θυμίζω πάλι, για όσους μπήκατε τώρα, είναι ο Αιγαίο Live 95,8, www.aegeolive.gr στο διαδίκτυο. Είναι τα γκάζια στον καζόν αυτή την ώρα και την επόμενη που θα είμαστε μαζί. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Δεν σας ξαναλέω διάφορα επαναληπτικά. Ξέρετε πώς μας βρίσκετε, πού μας βρίσκετε. Σας θυμίζω πάντως ακόμα μια φορά ότι κάνουμε αφιέρωμα στον Eric Burton. Το τραγούδι, το επόμενο που θα ακούσουμε λοιπόν, είναι ο Eric Burton μαζί με τους War, στο εκπληκτικό το Back Road. Δεν γίνεται δηλαδή να παίζουμε Eric Burton και να μην ακούσουμε το Back Road. Ένα τραγούδι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον λευκό John Day Loudermilk το 1959. Hit έγινε το 1964 από τους Nashville Teens. Αυτή που η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι live, είναι ένα live του Eric Burton. Η χρονιά δεν τη θυμάμαι τώρα. Πάμε να τα ακούσουμε και θα σας πω από ποια χρονιά είναι το live.

σκέφτομαι τώρα τι τα μυαλά που δεν καήκανε από τα σκληρά, τι ταλεντάρες, τι μείνανε, τι μας δώσανε. Ακούμε το Riverside County, ένα τραγούδι που είναι ο Eric Burton με, με τους Original Animals σε ένα reunion του 1977. Ήδη ο Eric ηχογραφούσε, εγκατεστημένος στην Καλιφόρνια, ηχογραφούσε και με άλλες μπάντες, αλλά και συμμετείχε στα reunion των Animals.

Και αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτακούσαμε από τους Ingles το 1954, δεν τους θυμάστε, εγώ δεν τους ξέρω καθόλου. Το ξανακούσαμε από τον Elvis Presley το 1956 και εδώ το ακούμε 1976 χρονιά από τον Eric Burton, τον Alvin Lee, τον 10 Years After και τον Rick Wakeman, τον κιμπορτίστα των Yes, αλλά γνωστό και από τις συνεργασίες του με τον Black Sabbath, τον David Bowie, τους T-Rex.

από τα στυλ, μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα γι' αυτό, του τραγουδιστικά στυλ του Eric Burton είναι το narrative style, δηλαδή η αφήγηση που δίνεται βάση, που είναι σαν ποιητικός ο λόγος και η μουσική απλά είναι υπόκρουση.

τον τελευταίο δίσκο των Pixlax πριν διαλυθούν, χαρούμενοι στην πόλη των τρελών, 2003 χρονιά, σας το είπα, με αγγλόφωνα τραγούδια, με συνεργασία συμμετείχε και ο Mark Almond εκτός από τον Eric Burton σε αυτό το δίσκο, ο Gordon Kane. Someone wrote Save Me on the Wall, οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.

Εμένα πολύ μου άρεσε αυτή η εκτέλεση, παιδιά, πολύ ατμοσφαιρική. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, λοιπόν, είναι μια πολύ σπάνια ηχογράφηση. Είναι από το είναι Otis Redding σε ένα live που είχε στην τηλεόραση το 1966, που λεγόταν Otis Redding Special Ready Steady Go. Θα ακούσουμε, λοιπόν, το τραγούδι Shake, Land of a Thousand Dances, που ερμηνεύει ο Otis Redding, ο Eric Burton και ο Chris Farlow. Βρετανός, παλιά ήταν με τους Κολοσσέουμ, και χρόνια πολλά με τη δική του μπάντα. Soul funk, yeah.

φαντασιώνομαι πως θα ήμουνα, πως θα ήταν μάλλον, να είμαι παρούσα σε ένα τέτοιο live. Αν μπορεί να μου προκαλεί, μου προκαλεί συγκίνηση που το ακούω έστω για πολλωστή φορά από το, με ξεσηκώνει. Φαντάσου να ήμουνα παρούσα. Πω, εκπληκτικό κομμάτι. Το επόμενο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα πολύ αγαπημένο σήμερα κατά τεθέν των γκαζιών. Τα ακούμε δοθεί τη ευκαιρία συχνά πυκνά και είναι βέβαια το 16 Tones, γραμμένο από το Merle Travis το 1947. Νούμερο ένα hit το έκανε βέβαια ο μπλουζίστας ο Tennessee Ernie Ford το 1955. Εμείς θα ακούσουμε την εκτέλεση του Eric από το American Dreams του 1988.

Επίσης, η κυκλοφορία του 1988 είναι το Living in Fear, solo LP του Eric Burton, ο τίτλος του άλμπουμ I Used to Be an Animal. Ασχολείται με το έγκλημα, με την Concrete Jungle, πώς το λέμε, βρε παιδιά, με την με την ζούγκλα της ασφάλτου, την επιβίωση, τη διαφθορά. 1988,

Καλλιτέχνες τα λένε, εμείς ακούμε, ξανακούμε. Και τι κάνουμε γι' αυτό, βρε παιδιά. Περιμένουμε τους σωτήρες.

Και φυσικά θα ακούγαμε και άλλο War πριν το τέλος. Γίνεται. This is my dedication. Medley, ένα εκπληκτικό medley του Eric Bartok και το War. Δεν ξέρω αν θα σας το αφήσω να παίξει όλο γιατί είναι και μεγάλο. The Vision of Rassan, 1970 χρονιά, από το Eric Bartok Declares War. Brother to a brother, cast your mind back to black Africa. Little wooden ships

Λοιπόν, δεν θα κάνουμε αφιέρωμα στους WAR, αλλά θα φροντίσω να σας έχω ενέσεις τακτικά, καλά να είμαστε και του χρόνου, αν είμαστε εδώ, συνδικών επιτρεπόντων γιατί όχι, θα σας κάνω ενέσεις γιατί τους αγαπώ πάρα πολύ. Το επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει είναι μια συνεργασία πολύ φρέσκια του 2024. Είναι δύο Έλληνες παραγωγοί, ο Alex Seed και ο Quasimodo, οι οποίοι γράφανε τη μουσική για ένα σύριαλ ελληνικό, η Παραλία, δημοφιλές, δεν έχω άποψη καμία, δεν έχω τηλεόραση, δεν ασχολούμαι με αυτά. Άκουσα όμως, διάβασα μάλλον ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, ανακάλυψε λοιπόν ο Quasimodo ότι ψάχνοντας κάποιον να πει το τραγούδι τον ίδιο, ότι ο Eric Burton ήταν γείτονάς του στην Κηφισιά. Νομίζω ότι σας έχω ξαναπεί ή σας ξαναείπα ότι ο Eric Burton μένει από το 2020, είναι κάτοικος Ελλάδας. Βρήκαν λοιπόν τον Eric Burton και γράψανε αυτό το κομμάτι που τραγουδάει ο Eric και λέγεται Don't Ever Leave.

The Devil's Daughter, πρώτη εμφάνιση στο Power Company του 1982. Εγώ βέβαια το πήρα από το Soldier of Fortune. Υπάρχει σε πάρα πολλές συλλογές, στο Comeback, στο Devil's Dawn, 1985 η εκτέλεση που έχω διαλέξει εγώ.

διάβαζα λοιπόν τι είπε ο Eric Barton όταν έμαθε ότι ο Donald Trump το 2020 χρησιμοποίησε το The House of the Rising Sun σε μια προεκλογική του συγκέντρωση. Είπε λοιπόν, θα σας το πω στα αγγλικά και στα ελληνικά, «A tale of sin and misery set in a brothel suits him so perfectly», που σημαίνει μια ιστορία αμαρτίας και μιζέριας τοποθετημένη σε ένα μπουρδέλο, του ταιριάζει απόλυτα. Σας το λέω γιατί είναι ένας ακόμα λόγος να τον αγαπήσουμε.

Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε θα είναι μάλλον το τελευταίο, ναι, θα είναι το τελευταίο για σήμερα. Ελπίζω, παιδες, να σας μετέδωσα λίγη από την αγάπη μου, να αγαπήσατε κι εσείς λίγο περισσότερο, όσοι δεν τον ξέρατε καλά, τον Eric. Είναι ένας ζωντανός θρύλος, δεν το συζητάμε, μέσα στις 100 καλύτερες φωνές, μεγαλύτερες φωνές που έχουμε περάσει σε αυτά τα είδη της μουσικής, σύμφωνα με το Rolling Stone. Παντοτινή φαν, με έχει συντροφέψει άπειρα χρόνια. Εύχομαι να, όσοι δεν τον γνωρίζουν, να τον ανακαλύψουν. Θα ήθελα πάρα πολύ, όπως είπα και στην αρχή, να του κάνω και άλλο αφιέρωμα, αλλά θα ρω πως θα σας κουράσω. Αλλά θα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως κάθε φορά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Χαιρετώ. Γκάζια στον Καζόν, Βίλμα Τσίρκα, Αιγαίο Live 95,8.

Α, και ακούμε και το σημαδιακό stop, που σημαίνει τα πάρα πολλά πράγματα. 1975 η χρονιά, η πρώτη εμφάνιση της Eric Burton Band, μόλις έφυγε από τους Word, δηλαδή 1975. Χαιρετώ, παιδες, γεια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.